0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: σε παρά. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Παρασκευή τεστ. Τεστ. Παίζει ο αυτός. Τεστ. Εγώ κατεβάζω παλιές μπανιάρες, παλιές θερμοσύφωνες, παλιές καναπέδες, παλιές θερμοσύφωνες κι άλλους. Πόσο πλένεστε εκεί μέσα? Γιατί είναι όλα θηλυκά? Άστε ρε φίλε. Έχω καιρό να γαμθεί. Εγώ κατεβάζω από YouPorn, από Pornhub, από OnlyFans, από τη γειτόνισσα απέναντι.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σήμερα άρεσε ότι θα έχει το γάλα, ρε πω.
2: Ευχαριστώ.
1: Τι γαλιτό, φραπουτσίνο.
0: Παλιές χαρτόκουτα. Παλιές θεστιστιακές ταινίες. Αυτές που ήταν καταπληκτικές. Πω, νομίζω ότι τις έχουμε δει όλοι. 3, 2, 1. Go! Ό,τι κέφι, ό,τι ενθουσιασμός και φυσικά ό,τι πρωινό Παρασκευής είναι τούτο που βρέθηκε ξάφνου μες στη μούρη μας, κάνοντας τον χαρακτηριστικό ήχο για μία ακόμα φορά. Και ναι. Από εκεί ανάμεσα από την πρωταγωνίστρια της πορνό ταινίας και από τη μικρή Ελένη που κάθεται και κλαίει γιατί δεν την παίζουν οι φιλενάδες της. Και τι κλαίς μωρή, δικιά σου είναι? Αντί να κλαίμε εμείς να πούμε που δεν την παίζουν. Δηλαδή όχι μόνο οι φιλενάδες, ούτε κάτι γνωστές γνωστών. Δηλαδή τίποτα, εγώ κατεβάζω παλιές μπανιάρες, τα έχουμε πει αυτά. Σας υποδεχόμαστε γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό εδώ στο τελευταίο εργασάιμο πρωινό της εβδομάδας. Φυσικά εδώ πέρα στους 98,1 του Athens Free Radio, που είσαστε για ακόμα ένα πρωινό εντελώς λάθος συντονισμένοι. Μία φορά να συντονιστείτε σωστά, να συντονιστείτε παιδιά, να συντονιστείτε. Έχουμε φάει 5 εδώ πέρα προβλήματα με τη συχνότητα, έχουμε ρίξει 1. Καταπληκτικό πρόβλημα με τη συχνότητα, αυτό εννοούμε. Οπότε σας υποδεχόμαστε, περάστε, ελάτε όλοι μαζί. Έλα, σαν να σας παρκάρουμε ένα πράγμα. Από τότε που πείσαμε τις γυναίκες ότι τόσο είναι 20 πόντι, δυσκολεύονται να παρκάρουν. Να πούμε, θα μου πείτε τώρα είναι ραδιόφωνο, πώς να ξέρω πόσο είναι το τόσο? Το αντρικό το τόσο ποτέ δεν είναι 20 πόντι. Δηλαδή ξεκινήσουμε από τα βασικά, από τα ωραία. Οπότε σας υποδεχόμαστε με τη φιλόξενη διάθεση που πάντοτε έχουμε. Φιλοξενία, αυτό το φιλοξενό είναι πάρα πολύ ωραίο. Φιλάμε όλα τα ξένα. Όχι, εσύ μου είσαι οικείος, με σένα έχω σχέση. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Περάστε λοιπόν με όλη μας την καλή τη διάθεση, με χαμόγελο, με κέφι, με ενθουσιασμό, να σκουπίσετε μόνο τα ποδαράκια σας έξω στο χαλάκι που γράφει για την καλή εξπερμάτιση. Αυτό το welcome που γράφει απ' έξω είναι καλή άμα μείνει πάνω στο χαλάκι. Άμα τη φέρετε μέσα, κολλάει κάτω, πρέπει να πέσουμε, να κοιτάζουμε να, πούμε, να βγει από τα πλακάκια, να κοιτάμε από τη γεύση να πούμε πιανού πατήσατε. Είναι άσχημα πράγματα αυτά, ειδικά όταν έχεις εκπομπή. Είναι πάρα πολύ άσχημα. Σαν και εσάς με τις καινούργιες profile pics σας. Τώρα θα μου πείτε ποιους εννοείς. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με τους 20 πόντους. Πες το σι και πιάνεις το γενικό σύνολο. Είναι εκεί. Σας καλημερίζουμε λοιπόν επάνω στους στίχους του μαγικού του τραγουδιού της εβδομάδας. Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη πώς βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι, αλλά την Παρασκευή πρωί εδώ που βρισκόμαστε τώρα, λα. Είναι το μυστικιστικό, το δεν ξέρεις τι ακριβώς είναι. Είναι σαν αυτό που λέει μωρό μου, θέλω να μιλήσουμε. Και μια μυστικιστική φοβία φεύγει από τον εγκέφαλο και καταλήγει στον ποπό σας, κάνοντας και ηχηρό κρότο εξόδου. Δεν το ξέρετε γιατί ακριβώς. Αλλά εκείνη γελάει, γιατί εκείνη ξέρει. Πάμε να δούμε λοιπόν, να βρούμε τα εσωτερικά, τα κίνητρα, να δούμε πώς μπορούμε να πεταχτούμε από το κρεβάτι την τελευταία εργασάιμη. Είναι Σαββατοκύριακο μπροστά. Επιτέλους αυτές οι δύο ημέρες που επιτέλους, ρε παιδιά, δεν θα προλάβουμε να κάνουμε όλα όσα είχαμε κανονίσει ολόκληρη την εβδομάδα να κάνουμε, και θα είναι πάρα πολύ υπέρηχη η στεναχώρια της Κυριακής το βράδυ. Έλα μωρή αρρώστια, τουρου τουρου τουρου τουρου. Αυτό θα έπρεπε να είναι βασανιστήριο. Δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που δεν στεναχωριέται. Δηλαδή και εκπομπή απέναντι από την Αθλητική Κυριακή να έχεις και εσύ στεναχωριέσαι. Είναι η γενική μεγάλη κατήφια. Αλλά εμείς θα την αποδιώξουμε, θα την κάνουμε να κάνει, να πάει πέρα μακριά, καθώς θα βρούμε αρχικά τους εσωτερικούς κινητροποιούς τρόπους να σηκωθούμε από το κρεβάτι. Πώς θα πεταχτούμε από το κρεβάτι? Αρχικά έχετε γίνει 800 κιλά, δεν γίνεται να πεταχτείτε. Πιο εύκολα θα πετάξουμε το κρεβάτι και θα το πάρει ο φίλος που κατεβάζει. Παλιές μπανιάρες, παλιές κρεβάτι, όλα θηλυκά. Ο πρώτος εσωτερικός κινητροποιός τρόπος που η μαγική φωνούλα του υποσυνείδητου σας καλεί να πεταχτείτε από το κρεβάτι είναι να πεταχτείτε σαν νίντζα. Ναι, ναι, ναι, και πώς κάνει ο νίντζα? Ο νίντζα για ένα ακόμα πρωινό κάνει... Σε όλες τις ταινίες νίντζα, κουνγκφού, Ζίνα, Γαβριέλα, φασωθείτε κορίτσια να πούμε, έχουμε μεγάλο, κοντεύουμε να γεράσουμε. Δηλαδή έπρεπε να περιμένουμε να πούμε 25-30 χρόνια να δούμε τα στήθια της Λούση Λόλες. Τα είχα ονειρευτεί να πούμε το 92 και τα είδα το 2015 στο Σπάρτακο. Είναι μια ιδέα αυτό. Ωραίο ήταν, δεν έχω παράπονο. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Τώρα γιατί καρτεράς με 10 στο χέρι? Αρχικά τι παλάμης έχεις, τι χωράει? Και μας άρεσε, δεν έχουμε παράπονο έτσι από τη Λούση. Μόνο το γεγονός ότι την ώρα που έβγαζε τα στήθια της στο Σπάρτακο, από πίσω ήταν ο Κράξος με την Τζουτσού. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Έχω πατήσει 300 φορές το πώς από άλλες γωνίες. Από αυτές τις 300, τις 290 πέτυχα τη Λούση με τα στήθια. Και είναι και 10 φορές που έχω πετύχει σκέτη την Τζουτσού του Κράξου. Δηλαδή, πώς θα το καταγράψω αυτό στις αναμνήσεις μου? Τι θα γράψω ιστορικός του μέλλοντος? Ένα λάθος να γίνει, θα είμαστε όλοι για τον Καβάλα. Αν δεν πιάσει τώρα ο νίντζα που αναφέραμε πριν, το κανένα πρόβλημα, θα δοκιμάσουμε να πεταχτείτε από το κρεβάτι σας σαν ελατήριο. Ναι, ναι, ναι, και πώς κάνει το ελατήριο? Κάνει τσανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανι αλλά ακριβώς όπως έκανε η τσουτσού του Κράξου ακριβώς από πίσω, 10 στις 300 είναι μικρό το ποσοστό.

Και τώρα, αν δεν πιάσει ούτε και αυτό, θα δοκιμάσουμε με το Γιοσιμίτσου των επιχειρημάτων. Εκείνο το επιχείρημα το ανίκητο, που δεν σας αφήνει να μείνετε στο κρεβάτι όσο και να προσπαθήσετε. Εκείνο το επιχείρημα που λέει ότι είναι πρωί και κατουργέστε. Κατουργέστε, δεν λέτε κατουργέστε. Μιλάμε τι mind over body και ideas.

0: συγγνώμη λίγο, έπρεπε να διορθώσω το μικρό τεχνικό προβληματάκι που ξάφνου ξεπετάχτηκε. Αχ, το μωρέ. Το κακόβυρο το προβληματάκι. Προβληματάκι να, θα βάλουμε να μαγειρέψουν οι ακροάτριες εκπομπής. Δηλαδή θα φας ένα κουβάς κατ'. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 26 έκτου, παιδιά, πάει τέλος και ο Ιούνιος. Δεν έχει πόσο, έχει 30 μου φαίνεται ο Ιούνιος, δηλαδή έχει άλλες 4 μέρες. Τίποτα, με την καμία να πούμε τώρα, στα τελειώματα τον πετύχαμε. Που είχε τύχει και με πρωταγωνιστή πορνό και ήταν πάρα πολύ άσχημο, δεν πρόλαβα να συστηθώ. Αλλά τέλος πάντων, ο Ιούνιος, ο οποίος είναι και αυτός ένας μήνας, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, να φύγει αυτό το πράγμα, να σταματήσουν να υδρώνουν οι υποποί μας. Γιατί δεν μπορώ το ηχητικό, δηλαδή το οπτικό, το τέτοιο, εντάξει, δεν πολύ κοιτάω. Να πούμε, προτιμώ να κοιτάω τη μούρη σας. Σε πάρα πολύ κόσμο είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Αλλά δεν μπορώ το ηχητικό, δηλαδή το χειμώνα υπάρχει μια ασφίξη. Υπάρχει ένα άλλο, περπατάει ο άλλος και ακούς φούπου, φούπου, φούπου, φούπου, ξέρω εγώ, είναι από το βρακί. Ενώ το καλοκαίρι περπατάει ο άλλος και ακούς. Είναι το σύχαμα, έχει κάνει γαρμπίλι από τον υδρότα. Εμετικό αυτό το πράγμα. Και θα τελειώσει αυτός ο πρώτος μήνας, ο οποίος είναι λίγο καταραμένος όσον αφορά, ας πούμε, στις παροιμίες που έχει. Περισσότεροι μήνες έχουν παροιμίες, που και ο Ιούνιος έχει, αλλά δεν είναι πολύ γνωστές. Είναι αυτή που λέει: μη σε γελάσει ο βάτραχος και τέτοιο. Πώς το λέγε, και εκείνο το πουλάκι. Αν δεν λαλήσει ο Τζίτζικας, δεν είναι καλοκαιράκι. Τι καταπληκτικό. Δηλαδή, έχουμε και πουλάκι, έχουμε καλοκαιράκι. Να βάλουμε και ένα moon inside the big picture, so that we may find a very romantic sunset in Santorini Caldera. Yes, yes, γιατί να μην βάλουμε. Είχε και κάτι άλλο που έλεγε ότι τον Ιούνιο αφήνουν το δρεπάνι και σπέρνουν το ραπάνι. Άμα δεν έχεις δουλειά να κάνεις, να πούμε, αρχίζεις και κάνεις μαλακθήματα. Τέλος πάντων, και θα τελειώσει και αυτός ο Ιούνιος επιτέλους. Και πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο το 26 έκτου που έχει βρεθεί μέσα στη μούρη μας. Αρχικά θα δούμε εδώ πέρα τα εορταστικά μας, να δούμε τι γλυκάκι έχουμε. Από πού θα φάμε. Για να δούμε από πού θα φάμε. Από πίσω, παιδιά. Από πίσω τρώμε σήμερα. Από μπροστά έχουμε κλείσει. Έχει κάτι έργα η ΔΕΗ και δεν μπορούμε να ανοίξουμε την κεντρική είσοδο. Έλατε όλοι από την πίσω πορτούλα, αυτό εννοούσα. Είναι η Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Μία μέρα το χρόνο από τις 365 είμαστε εναντίον. Τις υπόλοιπες 364 είμαστε υπέρ, μας αρέσουν. Μας βαράνε οι Dominatrix, οι Dominatrix, οι Dominapendex, αναλόγως πόσο ξύλο αντέχετε. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι η Παγκόσμια ημέρα, προσέξτε την εκφορά του λόγου, κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Δηλαδή, εντάξει, καταδικάζουμε τα ναρκωτικά από όπου και προέρχονται. Την νικοτίνη. Το αλκοόλ. Το τζόγο. Να σταματήσετε να καπνίζετε μπάφους. Κάθε τρεις και λίγο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που συμβαίνει σε εκείνες τις πορνό ταινίες που παίζουν τρεις νταβραντισμένοι μαυριδεροί και ένας Ιαπωνέζος. Με τη σειρά ο καθένας. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα, τι νομίζετε, ψήξης. Τώρα ελπίζω να είναι αυτό το refrigeration και όχι το άλλο το νευροκαβαλίκημα, να πούμε, που πηγαίνατε και λέει έκατσα στο air condition. Δηλαδή, εντάξει, και εμείς έχουμε απελπιστεί. Με έχετε δει ποτέ εμένα να πάω να γλύφω, να πούμε, το μικροκυμάτων? Όχι ότι δεν το έχω κάνει, αλλά είναι σκοτεινά και προσπαθώ να αποφύγω να υπάρχουν μάρτυρες. Δηλαδή, τέλος πάντων, το 1498, μια μέρα σαν σήμερα, καθώς δεν έχει γιορτούλα, δεν ξέρω τι έγινε, γαμώτο. Πού πήγε η γιορτούλα? Γυρνά πίσω, μωρή γιορτούλα. Το 1498 δεν ξέρω ποιος το κατέγραψε, δεν ξέρω πώς το ξέρουμε, αλλά το ξέρουμε. Είναι ακριβώς σαν το σημείο J. Δηλαδή υπάρχει. Κάποιοι άλλοι το έχουν βρει. Συνήθως οι προηγούμενοι από εσάς και οι επόμενοι από εσάς. Το 1498 οι Κινέζοι θα εφεύρουν την οδοντόβουρτσα. Τι θέλατε και αυτή να φτάνει στα πίσω δόντια κτλ. Και η δικιά μας φτάνει στα πίσω δόντια. Και δεν έχει εφευρεθεί ακόμα γυναίκα να. Άλλο λέμε τέτοιο. Τέλος πάντων, και μπράβο τους που το κάνανε. Οι Κινέζοι έχουν κάνει διάφορα τέτοια πραγματάκια. Τι άλλο θα γίνει? Να, παιδιά, το 1945 ήταν ένας Γερμανός, ένας Ιταλός, ένας Πόντιος και άλλα 50 κράτη που υπέγραψαν στο Σαν Φρανσίσκο. Όχι Φρανσίσκο ακριβώς. Πήρα την ονομασία της πόλης και το έκανα παρομοίωση. Είμαι καταπληκτικό σήμερα. Θα υπογράψουν λοιπόν τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, του ΟΗΕ. Έλα μωρή αρρώστια, ΟΗΕ. Ξέρετε, όταν γίνεται κάτι που δεν μας συμφέρει, επεμβαίνει. Και όταν γίνεται κάτι που μας συμφέρει, εντάξει, ρε φίλε. Δηλαδή, κοίτα να δεις τώρα. Είχα δουλίτσα. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα το 3 και το 13. Να, το 1963 θα ακουστεί η έκφραση Ich bin ein Berliner. Γεια, γεια. Που σημαίνει είμαι κι εγώ ένας Βερολινέζος. Θα την πει ο Τζον Κένεντι, ο Αμερικάνος πρόεδρος τότε, όταν θα επισκεφθεί το διαιρεμένο Βερολίνο. Έπιασε από κάτω το σφιγμό του πλήθους που είχε μαζευτεί αναγκαστικά, βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Και είναι αυτές οι ωραίες εκφράσεις. Ich bin ein Berliner, που σημαίνει είμαι κι εγώ ένας Βερολινέζος. Υπάρχει και η άλλη πολύ ωραία αγαπημένη μου έκφραση γερμανική, το Ich will Kugelschreiber mit Kartoffeln essen. Θέλω να φάω πατάτες με μολύβι. Τώρα θα μου πείτε γιατί. Εμένα έτσι μου ήρθε. Ήρθα εγώ στις λόρδες σας να σας λέω τι να φάτε. Έλα τώρα με τις αηδίες. Τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα το 3 και το 13. Να, θα πεθάνει το 363 μετά Χριστόν ο φίλος μας ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Που είναι Παραβάτης επειδή οι άλλοι είπανε τι είναι το σωστό. Είναι λίγο προβληματάκι εδώ πέρα. Είναι σαν ακριβώς να συζητάτε για τη σχέση σας. Ρε μωρό μου, αφού με κερατώσες, δεν ήτανε κέρατο. Ήθελα να μείνω λίγο μόνη μου, μα δεν με ενημέρωσες. Εντάξει, όλα πρέπει να τα ξέρεις, αμάν η περιεργία σου. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ένας ωραίος τύπος, ωραίος άνθρωπος, ο Λιανός, ο φίλος μας εκεί πέρα, τον γράψαν οι κάμερες. Είχαν κρεμάσει τότε από κάτι συνόδους και κάτι τέτοια, τέλος πάντων. Ο οποίος είπε: παιδιά, άνοιξη θρησκεία. Εγώ θα είμαι παγανιστής. Εσείς πιστέψτε ό,τι θέλετε. Και μάλιστα θα σας αφήσω ελεύθερους να πιστεύετε ό,τι θέλετε και να σφαχτείτε μεταξύ σας οι ομόθρησκοι. Και στο τέλος τον εφάγανε. Τέλος πάντων, είχε ανέβει στην εξουσία με κάτι παράξενους τρόπους. Ήταν 5 χρονών. 15 χρονών, δεν θυμάμαι. Ήταν πιτσιρικάς τότε. Και τον εφάγαμε τέλος πάντων τον άνθρωπο και επιστρέψανε οι άλλοι. Γιατί πήγε και έκανε κάτι παράξενα πράγματα, είχε πάρει ένα εκστρατευτικό. Αυτός ήταν και έξυπνος. Πού πας, δε καραγκιόζη, να πούμε, με ξυπνάδα τώρα να σε γράψει η ιστορία. Ούτε η τροχέα δεν σε γράφει με ξυπνάδα. Σε βλέπουν έτσι και σου λένε, ρε φίλε, είναι ανώτερος στην εξελικτική αλυσίδα στον αφού. Είχε κάνει ένα πόλεμο εναντίον των Περσών, δεν είχε ιδέα από στρατηγική και τέτοια, αλλά έκατσε και διάβασε. Γιατί δεν μπήκε να το δει ένα βιντεάκι στο YouTube. Και τους νίκησε και τα λοιπά και πήγε στην Περσία και τι έκανε παιδιά, τους είπε παιδιά άνοιξη θρησκεία και μάλιστα έκανε εκεί πέρα σε εκείνη την περιοχή ό,τι τους κάνανε οι χριστιανοί καμιά 200 χρόνια πριν. Τι δεν τους άρεσε, γιατί είναι άλλο το να το κάνεις εσύ και άλλο το να στο κάνουν οι άλλοι. Και εμείς θέλουμε να γαμφθεί, αλλά στην ενεργητική φωνή, την παθητική δεν τη θέλουμε, το λούζω και λούζομαι. Όταν λέμε το λούζο και λούζομαι, δεν εννοώ ότι πιτσιλάω τις σαπουνάδες προς τα πάνω. Προσπαθώ να κάνω το διαχωρισμό ενεργητικής και παθητικής φωνής. Όπως ακριβώς έχω κάνει και με το φίλο μου, τον Γιώργο το Φωνής, που προσπαθούσα να τον κάνω να πούμε να γίνει πιο ενεργητικός από ποτέ, αλλά δεν. Ο Γιώργος το λούζει και λούζεται. Για να δούμε λοιπόν τι άλλο έχει συμβεί έτσι σαν σήμερα. Το 3 και το 13. Να, θα πεθάνει το 1943 ο φίλος μας ο Καρλ Ολάντ Στάινα. Του σου κέρατο. Τώρα μου το λέτε, τι στεναχώρια. Το ξεπέρασα γιατί δεν είχα ιδέα. Ήταν ένας Αυστριακο-Αμερικανός γιατρός. Όταν ακούτε Αυστροαμερικανός και τα λοιπά, ήταν από αυτούς που ήταν και από εδώ και από εκεί. Σαν κάτι αναψυκτικά που πίνετε τώρα και έχουν διπλή μάρκα, αλλά ένας έχει τα κεφάλαια. Να, θα τιμηθεί με Νόμπελ ιατρικής για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος. Αυτό που έχετε α θετικό, β θετικό και είναι και οι άλλοι που μένουν με το στόμα ανοιχτό. Αφού τη βλέπεις τώρα με το στόμα ανοιχτό. Τάκ! Πού να ξέρει να πούμε ότι είχε πάει πέρα για την εξέταση. Τώρα αίματος, σπέρματος, κάνουν και αυτές τις ομοιοκαταληξίες. Είμαστε κι εμείς πάρα πάρα πολύ ρομαντικοί. Και βλέπετε ότι τα μπερδεύουμε αυτά τα πραγματάκια. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Τέλος πάντων. Με τούτα και με εκείνα έχουμε φτάσει στις 8 και 22 πρώτα. Θα μου πείτε είναι 22 πρώτα. Ναι, αλλά με τα μαζέψετε θα βγει ένα τελευταίο. Φαντάζεστε να σε κάποια άλλη ζωή παράλληλη να γυρίσουμε πίσω όλοι σαν εξπερμάτωση και να είμαστε ο τελευταίος. Ο κακομοίρης, πού τρέχουνε ρε. Έχω ρωτήσει 185 εκατομμύρια, δεν ξέρει κανένας. Πού πάτε ρε. Ο τελευταίος λογικά είναι και ο πιο λογικός. Τώρα είναι θέμα γενετικό, είναι που έχει ακούσει τις φήμες για το πλακάκι, γιατί ο πρώτος φεύγει να πούμε θεργεμένος και τα λοιπά. Πάω να γονιμοποιήσω. Τι να γονιμοποιήσεις ρε να πούμε. και τις αμυγδαλές μετά θα τις βγάλει. Δηλαδή, χιλιάδες οριλά έχουν καταστρέψει την ερωτική μας ζωή. Αλλά ο τελευταίος, έχουν γνώση οι φύλακες να πούμε. Δηλαδή, κάποια στιγμή έπρεπε να το δώσουμε και λίγο σημασία αυτό. Αλλά τέλος πάντων, είναι κάποιες πρωινές πνευματικές αναζητήσεις. Θα τις εξελίξουμε αργότερα στην επικοινωνία μαζί σας. Για να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα, σταμάτα, μη. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet, όλα αυτά που κάνουν δαχτυρντή στην ερωτική μας ματαιοδοξία. Να και ο Βασίλης που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα, Παρασκευή και ναι, ξύπνησες λέει, είσαι ζωντανός. Εντάξει, μία Παρασκευή δεν ξύπνησα ρε εσύ. Και αυτό επειδή είχα ξυπνήσει στις 6.30. Σήμερα που ξύπνησα στις 4.20,
1: μια χαρά είμαι. Τώρα πάω για ύπνο.
0: Όπως και οι φτωχοί πλεμπέοι που είμαστε λέει στις επάλξεις της ρουτίνας. Φοβόμουν λίγο λόγω βεβαρημένου παρελθόντος. Δεν πειράζει Βασίλη μου, να μην φοβάσαι. Δηλαδή και δεν θεωρείται γενίκευση αυτή του παρελθόντος σου. Τους είδες τους μαντράχαλους, τους μονόσβερκους, έπιασες τη συζήτηση, μετά τους έπιασες το χέρι, μετά τους έπιασες μεταφορικά την καρδιά και το σφιγμό τους, κυριολεκτικά το σφιγμό τους, αλλά όχι από τον καρπό. Δηλαδή, εντάξει, δεν θεωρείται βεβαρημένο παρελθόν, θεωρείται ότι σου είχαν λείψει. Εύκολο, καθημερινό. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, εμένα λέει. Εμένα αγαπάει. Είναι τυφλή τελείως, αλλά δεν πειράζει. Παρασκευούλα επιτέλους και upcoming τετραήμερο. Έλα, πού το βρήκαμε το τετραήμερο? Δηλαδή για να είναι τετραήμερο τώρα, λογικά πρέπει να έχει κενό ή σήμερα ή Δευτέρα Τρίτη ή μεταξύ του Συρμού και της Αποβάθρας. Τι έχουμε, μίνι Πασόκ? Πού το βρήκαμε αυτό? Πού το πουλάνε? Πόσο κάνει? Να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα, ψηλό αγόρι. Εμένα λέει. Δεν ξέρει να μετράει, αλλά δεν πειράζει, με βολεύει αυτό. Καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλό τετραήμερο σε μένα. Κι άλλη με τετραήμερο. Τι πάθε, συγγνώμη, πού το πήρατε κορίτσα? Χωρίς γιώτα. Είναι τα κορίτσα, τα παπούτσα. Το ίδιο πράγμα, μερικά κορίτσα ειδικά, να ξέρετε τι παπούτσα παίρνουν. Απίστευτο, και δεν έχουν πάει καν στο μαγαζί να πούμε. Online τα αγοράζουν. Κάτι παπουτσοθήκες, κάτι. Κοίτα να δεις τώρα τι θα το κάνουμε το προφυλακτικό του παππού. Δηλαδή, εμετικά πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Πού τα βρίσκεται αυτά τα τετραήμερα? Έχει επίσημο και δεν το ξέρω εγώ. Να και ο Κώστας. Ακόμα ζωντανός. Καλά τώρα, ζωντανός. Τέλος πάντων. Καλημέρα μου, σάτε υπότι της λεγιώνας της ασφάλτου. Παρασκευή μεν, συχαμένη ζέστη δε. Δυστυχώς λέει το φθινοπόρι αργεί, πράγμα που σημαίνει υγρή και γλιτσερή βουβονική χώρα. Ρε σύχαμα, ρε σύχαμα, 4 μέρες θα τα απλώνουν οι άλλες. Μη βγάζεις συμπεράσματα από πριν, δεν το βλέπεις. Πηχτός υδρότας στις μασχάλες και συγκαμμένα ποπουδάκια. Κώστα σήμερα είσαι ποιητής. Κώστα σήμερα είσαι γλαφυρός, μα πάνω απ' όλα Κώστα σήμερα είσαι... Σύχαμα είσαι ρε, τι σύχαμα είσαι εσύ, δηλαδή πραγματικά όμως το σύχαμα με πολλά κεφαλαία, με caps lock στην αρχή. Όχι ότι δεν έχει δίκιο, αλλά το θέμα είναι πώς το λες. Δηλαδή πρόσεξε μωρό μου, θέλω να μείνω λίγο μόνη μου. Την κοιτάς και εσύ στα μάτια, κάνουν και κάτι εκφράσει στο πρόσωπο και λες πω πω, αυτή να με κερατώσει θέλει ή να κλάσει. Αλλά είσαι τόσο άντρας που δεν πλησιάζεις να το ρωτήσεις, λες άσε να μου. Ενώ το φύγε να πούμε να έρθουν να με βατέψουν 10 μονόσβερκοι να πούμε γκαγκανιασμένοι, δημιουργεί άλλες εντυπώσεις. Θες να μείνεις και εσύ να δεις τι καλό κάνουν οι άλλοι που δεν το κάνεις εσύ, να σου το κάνουν και σένα, να έχεις ιδίαν πήραν που λέγαμε και λίγο πιο πριν. Και διάφορα τέτοια πραγματάκια τα οποία όλα σηματοδοτούν βέβαια ότι το ρολόι δείχνει 8.30. Έλα μωρέ. Καλά δεν ήμασταν τόση ώρα, καλά δεν ξεκινήσαμε. Άντε τώρα να πάμε σε break, να κάνουμε τέτοια πραγματάκια. Τέλος πάντων, σας θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για τελευταίο εργασάι μου πρωινό της εβδομάδας και για τελευταία κουτσή εβδομάδα. Από την εβδομάδα που έρχεται θα έχουμε και τις βραδινές μας εκπομπές και τα πρωινά. Θα βάλουμε και αποσμητικό στη μασχάλες, όχι και στις 2 την ίδια μέρα βέβαια, να κάνουμε λίγο οικονομία, αλλά δεν πειράζει. Θα σας λέμε πώς να μας γλύφετε και να μας νυφάρετε αριστερόστροφα, δεξιόστροφα. Εκεί δεν είναι μασχάλη, έχει άλλη μυρωδιά. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε λοιπόν μαζί μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet, όλα αυτά που κάνουν ενταχτυρδί στη ματοδοξία μας. Μόλις επιστρέψουμε θα δούμε τα σχέδιά σας για το Σαββατοκύριακο, για τους απλούς κοινούς θνητούς. Τα τετραήμερα για όσες από κάπου τα έχετε αγοράσει που δεν ξέρουμε, 3 σουθιέ, 2 ευρώ και ένα τετραήμερο. Α, άμα σου μπει. Και διαγωνισμό στο πανηγύρι. Και άλλα πράγματα έχουμε εδώ την ειδησιογραφία. Είμαστε τίγκα σήμερα. Τίγκα! Και επειδή χθες σας άρεσε πάρα πολύ, εγώ θα το ξανακάνω. Να, ορίστε, γλύφω τη μασχάλη μου. Θα μου πείτε σε ποιους σας άρεσε. Είστε μυριάδες μυριάδων, να πούμε σε κάποιον θα άρεσε. Οφείλω να ομολογήσω, παιδιά, ότι εμένα βασικά δεν μου πολύ αρέσει. Αλλά αφού αρέσει σε εσάς...

όχι ρε φίλε, όχι, όχι Παρασκευή πρωί, όχι γαμώτο, όχι. Τι έγινε ρε φίλε, έχει κίνηση? Όχι ρε εσύ, χειρότερο. Τι έγινε ρε φίλε, μας την πέσανε οι οχτροί? Όχι ρε φίλε, Παρασκευή πρωί, επανάσταση, Παρασκευή, να χάσουμε το Σαββατοκύριακο. Ξεκίνα τη ρε να μου καραγκιώσει, κάνε τη Δευτέρα να χάσουμε καμιά μέρα δουλειάς, να πούμε

0: Επανάσταση!
1: Ναι, ρε φίλε!
0: Πού?
1: Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες, ρε φίλε!
2: Να πάμε τους αδέρφια! Χεστήκαμε, αδέρφια!
3: Τηγανιτός και φραπουτσίνο!
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που θα συνεχίσει παίζοντας το χαλί σπάσιμου εφηβικής φωνής. Το χαλί!
4: 3, 2, 1
0: Go!
4: Go!
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 22 λεπτά πριν από τις 9, 22 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Μετά θα μπούμε σε παλαβό reload, εφηβικό mode και θα ξαναολοκληρώσουμε στις 10. Και μετά θα τρέμουν τα πόδια μας μέχρι 30 Αυγούστου που έχω τη γιορτή μου, αλλά δεν πειράζει. Να σας πω ότι όση ώρα ακούγατε το καταπληκτικό τραγούδι που διαλέξαμε για το break, συνειδητοποιήσαμε, παιδιά, κάτι συγκλονιστικό. Παίζουμε χωρίς αντίπαλο. Πλέον ο τηγανιτός φραπουτσίνο δεν είναι απλά στην κορυφή της ακροαματικότητας όλων όσοι δεν ακούνε ραδιόφωνο. Μπορεί να δεχόμαστε χιλιάδες μηνύματα από τους αγάπης, λατρείας, από τους μυριάδων ακροατές, ειδικά από το σύλλογο Τσοπάνων του Κοκκινότριχου Τράγου, να πούμε, του Γουαδακιδίρ, που από τότε που ακούει την εκπομπή ο Κοκκινότριχος ο Τράγος νίκησε την ασπερμία του και τώρα κυνηγάει τους βοσκούς. Ένα απίστευτο πράγμα, δεχόμαστε τέτοια, αλλά δεν το πιστεύαμε κι εμείς ότι έχουμε τόσα εκκραματικότητα. Αλλά πιστοποιήθηκε τελικά τώρα στο break, όσοι ακούσατε το μικρό τεχνικό προβληματάκι, ότι παίζουμε μόνοι μας. Δεν έχουμε ανάγκη πια κανέναν αντίπαλο. Παίζουμε μονάχοι μας. Μόνος μου το σταμάτησα. Πάτησα το κουμπί που λέει stop. Destroy program κτλ. Ακριβώς ό,τι κάνουμε στην ερωτική μας ζωή, μονάχοι μας, χωρίς να έχεις την ανάγκη να πούμε τις επιβεβαίωσεις, χωρίς να έχεις αυτή την κριτική διάθεση. Τσιντάνε τούτο μωρέ το πραματάτσι που θέλει να μου το εβάλεις να πούμε και μέσα στο ματοτσίνορο. Δηλαδή, δεν τα θέλουμε αυτά τα πράγματα. Μονάχοι μας καλύτερα και είμαστε και μια χαρά. Επιστρέψαμε λοιπόν να δούμε τι άλλο έχει συμβεί στη ζωή σας, γιατί πρέπει να περάσουμε εντάχει στην ειδησιογραφία. Να και η Γιούλα που λέει καλημέρα τεράστια και ταλαντούχε Αλέξανδρε, να λες και πέτρακα, γιατί πετάγονται κάτι άλλο να πούμε και μου λέει εμένα είπε τεράστιο, μεσά σε λένε Νίκο. Ναι, δεν πειράζει. Η μέρα ψήξη σήμερα λέει και τα νευροκαβαλικέματα πάνε και έρχονται. Το ήξερες ότι λέγεται, λέει, και ρεϊβοκρανίο. Ρεϊβόκρανο. Σοβαρά λέγεται, παθαίνεις ρεϊβόκρανο. Κάτι σαν το λαγοκέφαλο, να πούμε αυτό. Παιδιά, τι έχουμε πάθει με το λαγοκέφαλο? Όχι άλλο κάρβουνο. Θα τους πιάνουμε, λέει, και θα τους ψήνουμε στην Υψικάμινο. Δεν θα έχουμε τι να κάνουμε τα ναρκωτικά, γιατί και αυτά τα καίνε εκεί στην Υψικάμινο. Όχι όλα. Εντάξει, είσαστε με τα καλά. Πετάνε και λίγο τάλκ μέσα, αλλά τέλος πάντων. Θα είναι μετά τα πρεζάκια, φίλοι μας, δεν θα ξέρουν, θα μυρίζουν ψαρίλα και θα γουστάρουνε. Όχι άλλο κάρβουνο, κάπου ήμαρτον με αυτό το πράγμα. Να και ο φίλος ο Χρήστος που λέει καλημέρα, τιτανοτεράστια θεότητα των FM, με μπόλικη και καλή διάθεση. Μολονότι ήρθα στο κέντρο για μια δουλειά, λέει, από όπου τρέχω μακριά. Τι πας να κάνεις στο κέντρο? Αυτοί που είναι στο κέντρο σηκώνται και φεύγουν και μετά έρχεστε οι υπόλοιποι, να πούμε, και πάτε στο κέντρο και δεν φαίνεται άδειο. Και καζανάκι να ήταν το κέντρο, να πούμε. Τράβα, δηλαδή το σκατ θύμ θα έμενε. Και έτσι έμεινε. Και έτσι το κέντρο είναι σκατ. Χθες ήταν μια φοβερή βραδιά με τους υπέροχους Γκορίλας και τώρα ετοιμάζομαι για Pet Shop Boys. Σοβαρά. Κάνεις πρόβα βαψίματος αν σου πάει το φορεματάκι σου και τέτοια. Δηλαδή αυτά είναι τα ενδιαφέροντα. Ποιος Γκορίλας τώρα? Εντάξει, είμαι μακρινή μας ξάδερφη, αλλά θα πήγαινα και στους Judas Priest, αλλά δεν έρχονται φέτος δυστυχώς, δεν τους φέρνουν. Μια χαρά κάνουν περιοδίες, αλλά είναι αυτοί οι λύθοι που πάνε και διαλέγουν να πούμε ποιους θα φέρουν. Και σου λέει Judas Priest ή Pet Shop Boys. Pet Shop Boys, γιατί? Γιατί είμαι πιωμένος, ρε φίλε, γιατί κοινωνικός. Και πάτε μετά εσείς και αγοράζετε και εισιτήρια. Σου λέει πού μπορεί, φίλε, για μαλακ theme το ξεκίνησα και το έχουμε τελειώσει. Δηλαδή φταίτε κι εσείς, δεν είναι. Να και ο Κωνσταντίνος που λέει. Τι να λέει εδώ πέρα, μας έχει στείλει κάτι, μισό λεπτάκι. Σοβαρά. Έλα ρε εσύ. Ναι, αλλά αυτό θα είναι στο πρωτότυπο. Λέει για μία ότι ο Ζαχαράτος θα ανεβάσει τη Δεσποινίδα Μαργαρίτα. Και τους δύο. Μπορεί ο Τάκης, όχι ο δικός μας, ο Ζαχαράτος. Αλλά δεν είναι ο Δεσποινής Μαργαρίτας, οπότε... Ακούμε, λέει, από το Πέτρακας και όχι από το Free. Μα ακούσατε, το πάτησα εγώ το stop μόνος μου. Και ο Κώστας που λέει: όχι, ρε, πάνω στην κομματάρα, καταραμένε Σταύρο. Λέει: πατά το 3 και το 13. Δεν ξέρω, Σταύρο, είναι τα μόνα πράγματα που δεν ξέρω να πατήσει, παιδιά. Αυτά τα πατάω μόνο εγώ. Έχω αφήσει στο Σταύρο τα σκατφίμφι και εγώ έχω πάρει το 3 και το 13. Πρόλαβα. Ήτανε στο προ δε 3. Ο Σταύρος κοιμότανε τότε και δεν. Η Μαρίτα εδώ προσέτει: εντωμεταξύ το live είναι πολύ καλύτερο από το studio version του Blood Red Skies. Όντως. Αλλά δεν θα το ακούσετε γιατί θα πάτε να δείτε τους Pet Shop Boys. Μαρίτα μου, αν έχεις κανένα αεράτο φορεματάκι και τα λοιπά, θα χρειαστεί ο Χρήστος γιατί κάνει την πρόβα τώρα. Να και η Νάντια που λέει: καλημέρα, μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα. Παρασκευάρα λέει και στο δρόμο για το τριμεράκι. Όπα! Εσείς γιατί τρεις μέρες και όχι τέσσερις όπως όλες οι άλλες? Το πηγάδι κατουρίσατε? Και είναι λίγο και πρόβλημα στις γυναίκες, γιατί όσο και αν φαίνεται πιο εύκολο, δεν έχετε δει, παιδιά, δηλαδή είναι μία από τις πιο αστεί η φύση, να ξέρετε, έχει χιούμορ, είναι τίγκα στο χιούμορ. Για ποιο λόγο νομίζετε ότι βάλανε δυο βυζιά στην πλάτη του μεγάλου λάμα και το πάνε καμήλα, δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων είναι πολύ πολύ αστείο όταν πρέπει οι γυναίκες να κατουρίσετε στο δρόμο. Στραβώνουν τα πόδια, οι αστράγαλοι τσακώνονται μεταξύ τους, παίρνετε, βάζετε και τα χέρια στα γόνατα σαν να σκέφτεστε κάτι έτσι πολύ πολύ σημαντικό. Και κοιτάτε και πέρα δόθε με το κεφάλι, να πούμε, σαν να έχετε πάθει ξαφνικό αλάρμ. Παρέα λέει με τα κορίτσια του ο Πάνος. Ο Πάνος είναι εκεί και έχει και τα κορίτσια του. Είσαι και εσύ με το ημερολόγιο ή... Και επιτέλους μετά από πάρα πολύ καιρό είχαμε αρχίσει να ανησυχούμε. Να και ο Κυριάκος που λέει: κουτσούνια μου, καλημέρα. Τι γίνεται, λέει. Πολύ λάσκα σας έχω, λέει. Όλοι καλά. Κυριάκο μου, νομίζαμε ότι κάτι έχεις πάθει. Και είχαμε χαρεί τόσο πολύ με αυτό το γεγονός. Τώρα μας στεναχωρείς, μάλλον είσαι καλά. Έλα ρε γαμώτο. Κοίτα να δεις μέρα που βρήκε αυτός να είναι καλά, δηλαδή. Μισό λεπτάκι να σας πάρω λίγο παραμάζωμα, γιατί έχουμε χάσει το πολύτιμο ραδιοφωνικό χρόνο από το 3, το 13 που δεν πάτησα εγώ και τα σκατθήμφι που πάτησε ο Σταύρος, τα οποία είναι τύχη, να το ξέρετε. Δεν λένε τυχαία οι παλιοί τις παροιμίες. Οι παροιμίες είναι πηχτή λαϊκή θυμοσοφία. Είναι μόνο γνώση. Αυτό το είπε η Χέστρ Θήμφιν, τη Σπορ Θήμφιν, κάνε παραπέρα και μας βρώμησες. Είναι βιωματικό. Κάποιος έχει βρεθεί ανάμεσα σε μια λεκάνη και σε μια που είχε φάει μπρόκολο. Παπ, το έκανε παροιμία. Να ζήσεις τον αιώνα των αιώνων. Μπορεί κάποιος στο μέλλον να το χρειαστεί. Θα μου πείτε πόσοι κάθονται ανάμεσα στη λεκάνη και σε αυτή που έκανε μπρόκολο. Το σουπλίν. Το τάιντ. Εκεί πάτε και τα βάζετε. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και ξεκινάμε, αν παίξει αυτό, για να δω έχω πατήσει σωστά το 3 και το 13. Γιατί έχω ενώσει και κάτι παράξενα πράγματα, αλλά εντάξει, όλα καλά, όλα ανθυρά. Σήμερα έχουμε να πούμε για το Σαββατοκύριακο, έχουμε να πούμε ειδησιογραφία, έχω άρθρα, ζώδια, της κακομοίρας θα γίνει. Μαρίτα μου, πάνω στο κακομοίρας.
3: Βγες... Που μπήκα πάνω στο...
0: Στο κακομοίρα. Μπε στο θα γίνει.
3: Όχι, στο κακομοίρα. Στο θα γίνει, στο θα γίνει μπαίνω.
0: Εκεί, στο θα γίνει μπαίνει. Τι κάνει?
3: Καλά είμαι, εσύ τι κάνει?
0: Πού το βρήκε το τετραήμερο? Πού το έχει βάλει?
3: Το βρήκα ξαφνικά, μου βγήκε από κάπου και λέω δεν το παίρνει.
0: Να
3: το ξαναβάλει εκεί που ήταν.
0: Συγγνώμη, πού το βρήκε? Πώ γίνεται τετραήμερο τέλη Ιουνίου?
3: Είχα βάλει άδεια.
0: Ναι. Και έπιασε διαμάτια.
3: Είχα βάλει άδεια όταν δεν την έβρισκα με τίποτα και έβαλα αναγκαστικά τέλος Ιουνίου και αρχές Ιουλίου, αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται.
0: Ωραία.
3: Αλλά τελικά βρήκα.
0: Τελικά. Όπα.
3: Είπα τελικά.
0: Είπες τελικά. Αλλά τελικά. Έλα μωρή μπουρτζόβλαχα. Μην κρατήσεις το καλύτερο, βάλε το καλύτερο, σου βγήκε το πιο λαλιά. Γιατί?
3: Γιατί είμαι νοερά μαζί με την Νάντια και τα κορίτσια του Πάνου, φαίνεται. Πάω για ήλιο. Τελικά, βρήκα Αύγουστο, οπότε αυτές οι δύο ξομείνανε, γιατί δεν κολλάγανε με το Σεπτέμβριο που ήταν, είχε μείνει.
0: Και έχεις δύο ξόμπαρκες.
3: Το σχεδιάγραμμα το έχω στο μυαλό μου. Και έχω δύο ξόμπαρκες, Δευτέρα, Τρίτη.
0: Και πώς θα τις εκμεταλλευτείς, τι μέλιγε, μέλι, μέλι, τι μέλι γενέστε.
3: Δεν ξέρω, σκεφτόμουν μήπως πάω για μπάνιο Δευτέρα ή Τρίτη, γιατί δεν θέλω να πηγαίνω Σαββατοκύριακο, έχει κόσμο, δεν μου αρέσει.
0: Έλα ρε εσύ, να πας και Δευτέρα και Τρίτη.
3: Καλά, θα δούμε. Μην και εσύ μην παίρνεις βράδυ. Φόρα. Πού να μείνω το βράδυ, στην παραλία.
0: Ναι. Γιατί ρε, αφού, να σου πω κάτι, θα πέσει ο ήλιος, πέφτει αργά.
3: Ναι.
0: Πέφτει κάτι σε 9.30, το πρωί 6 ώρα να πούμε έχει βγει ο ήλιος τώρα.
3: Σωστά, μια χαρά θα με ξυπνήσει από τις 6, θα κάνω και μια πρωινή βουτιά, θα με ακούσει όλη η πλάση και θα γυρίσω στο σπίτι.
0: Έχει τύχει να κάνω και εγώ πρωινή και να με ακούσουν όλοι, γιατί ούρλιαζα σαν να είχε συμμετέχοντες. Άκου να δεις, δηλαδή. Έχω περάσει πολύ άσχημα.
3: Και... ναι, δεν ξέρω ακόμα, θα δω.
0: Τι καταπληκτικό είναι αυτό πάντως. Ήρθε τετραήμερο, δηλαδή μου θυμίζει Πασόκ. Και σήμερα να πούμε ότι είναι σαν σήμερα κηδεύτηκε ο Ανδρέας.
3: Α, γι' αυτό όλοι το μνημονεύουν τόσες μέρες, ναι. ο Ανδρέας και όλο το Facebook έχει γιωμίσει Ανδρέα.
0: Υπάρχει η φήμη ότι του είχε πει ο μπαμπάς του.
3: Ναι.
0: Ότι κοίτα να δεις, ή πας στην Αμερική και γίνεις οικονομολόγος και σε ξέρουν 10 νοματέοι. Ή έρχεσαι εδώ και όταν πεθάνεις να πούνε θα είναι ο κόσμος έξω.
3: Κοίτα να δεις, είναι αυτό που λένε Κάλιο πρώτο στο χωριό παρά δεύτερο στην πόλη.
0: Εσείς
3: οπότε
0: στο
3: γι' αυτό έχουμε τα λεφτά.
0: Κάλιο το λέτε, ουάχι, και Κάλιο έχει και μαγνήσιο έχει.
3: Έλα μωρέ, το Κάλιο ούτως ή άλλως είναι με δύο λάμδα και γιώτα, δεν είναι
0: ναι,
3: Κάλιο.
0: Το θέμα είναι πως προφέρεται και το καταλαβαίνεις.
3: Κάλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι, Κάλιο το λένε.
0: Έλα μωρέ το Κάλιο μρε, σου έχω το ειδικό άρθρο το οποίο είναι γιωμάτο Κάλιο.
3: Λοιπόν. Πήρα και μια καινούρια κολόνια χθες. Άσχετο.
0: Σοβαρά.
3: Αλλά τη μυρίζω ακόμα και γι' αυτό μου ήρθε έτσι.
0: Τι μυρωδιά έχει, τι ξερνάς προς τα έξω.
3: Κοίτα, έχει πιπέρι, έχει ναι. βανίλια.
0: Να
3: βάλει
0: και κανέλα και μπούκοβο. Δηλαδή βγαίνεις έξω, θα μυρίζεις και φτεδάκι. Να σου πω κάτι. Ανάρπαστη θα γίνεις.
3: Έχει σανταλόξυλο.
0: Να, θα διώχνεις και τα κουνούπια.
3: Όχι, Μαρίτα, ρε, δεν είναι σε...
0: το κεφτεδάκι που διώχνει τα κουνούπια.
3: Δεν είναι σε σιτρονέλα.
0: Πού το βρήκες αυτό, ποιος το πούλησε?
3: Μου το πρότεινε η κυρία αυτή. Εγώ δεν παίρνω κανονικές κολόγες.
0: Η κυρία που το φτιάχνει.
3: Αντί να μπω στο μαγαζί με τις κολόνιες, μπήκα στην πιτσαρία. Όχι, δεν παίρνω κανονικές κολόνιες. Παίρνω τις τάιπρε, παιδί μου, που είναι πιο οικονομικές. Για να μην δώσω 200 ευρώ για ένα πράγμα που δεν
0: αυτό,
3: μου κρατάει.
0: Δεν έχω καταλάβει, είναι γενώσιμη κολόνια.
3: Γενώσιμη κολόνια, ναι, είναι τα αρωματοπολία είναι πολύ της μόδας που κάνουν παίρνουν τα συστατικά της κολόνιας, τις νότες και τις κάνουν πιο τέτοιο, ναι. Baby παίρνεις... cut λέγεται. Why is that?
0: Παλιά το λέγαμε πατσουλί. Κοίτα,
3: όχι, είναι πολύ ωραίο.
0: Το πατσουλί.
3: Όχι, το baby cut.
0: Και το
3: συνήθως
0: πατσουλί
3: είναι
0: τι
3: πολύ...
0: να το κάνουν τώρα.
3: Είναι συνήθως...
0: Τι.
3: Βάλ το πάνω στο τραπέζι.
0: Α, εκεί είναι το εκεί που ξέρω. Α, κοίτα εκεί. Και εγώ πήγα και κάθισα πάνω του.
3: Τέλος πάντων, αυτό και μυρίζει πολύ ωραία, εμένα μου αρέσει. Είναι πολύ σεξι.
0: Όχι μόνο είναι αυτό σεξι, είναι και το άρθρο σεξι. Το οποίο το έχω μπροστά μου.
3: Έκανε ωραία πάσα, για πες.
0: Είσαι έτοιμη? Μυρίζεις αυτή την πατσουλίλα?
3: Μυρίζω πατσουλίλα.
0: Μπορώ να το συνεχίσω, αλλά θα πάθει εγκεφαλικό σταύρο.
3: Όχι. Κρίμα, είναι Παρασκευή, μια μέρα.
0: Τέσσερις λέξεις ήδη. Πέντε. Μην ακούσω για πατσουλί. Μου παπάρχονται όλες.
3: Μη.
0: Μαρίτα.
3: Αλέξανδρε.
0: Κάνεις σεξ για να μην τσακωθείς. Ξανασκέψου το. Μούξινος, μωρή. Να τσακωνόμαστε τώρα.
3: Συγγνώμη, κατάπινα.
0: Α, το έκανες ήδη.
3: Είμαι λίγο βιαστικιά.
0: Τι να το πω το άρθρο τώρα, εντάξει, οκ. Τώρα τι να τσακωθούμε, τώρα δεν έχω ενέργεια, δεν μπορώ, δηλαδή μα ήθελες πριν. Μπορεί το σεξ, λέει, να είναι αγχολητικό, αλλά όταν γίνεται με κίνητρο την αποφυγή σύγκρουσης, τότε συνδέεται με υψηλότερο στρες την επόμενη μέρα όμως.
3: Α, γιατί θα σκέφτεσαι τι έκανες.
0: Ναι, δεν καθόμουν να τσακωθώ ομαλθή, δηλαδή τι. Όπως αναφέρεται στο Archives of Sexual Behavior. Έχει τέτοιο.
3: Archives of sexual behavior.
0: Ναι.
3: Έχω πολλά archives. Τα έχω στα archives.
0: Ναι. Και εγώ τα έχω. Πολύ κόσμος. Όταν λειτουργεί το σεξ ως τρόπος αποφυγής έντασης ή σύγκρουσης, μπορεί να συνδέεται με υψηλότερο επίπεδο στρες 24 ώρες αργότερα.
3: Είναι. Πώς έλεγε ο.
0: Μόλι σου γελάς.
3: Ο Νταλάρας αγχωμένη, μαλθύμ. Εσύ αισθάνεσαι μαλθύμ και αγχωμένος την επόμενη μέρα.
0: Ναι, αλλά αυτός βάραγε στον έργο
3: του. Με κόσμο.
0: Βέβαια είναι τεράστιο το τραγούδι του Μαχαιρίτσα.
3: Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω και το δίσκο.
0: Τι έχεις?
3: Το δίσκο.
0: Πολύ καλά έκανες, γιατί είχες πάρει τα πτυχία και κάτι έπρεπε να βάλεις στο χεράκι σου από κάτω.
3: Το δίσκο. Βασικά σε CD το έχω. Ήταν το πρώτο CD που πήραμε ως οικογένεια όταν αγοράσαμε κομπάκι.
0: Πήρατε την αγχωμένη μαλακτή του Μαχαιρίτσα.
3: Πήραμε την αγχωμένη του Μαχαιρίτσα.
0: Καλά
3: ναι.
0: Κάνατε. Θα έπρεπε να την έχει πάρει πολλοί κόσμος, αλλά πήγαινε και παίρνει κάποια άλλα πράγματα που δεν θα τα πω τώρα γιατί θα ξαναγχωθεί ο Σταύρος. Λοιπόν.
3: Όχι, ναι. Ας συνεχίσουμε στο άνθρωπο που είναι πιο αγχολητικό.
0: Να το λέει. Ψυχολογικές θεωρίες για την τρυφερή επαφή. Υποστηρίζουν ότι η σωματική εγκύτητα μπορεί να μειώνει αρνητικά τα αρνητικά συναισθήματα.
3: Ακριβώς. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
0: Με τη σειρά της η σεξουαλική δραστηριότητα έχει συνδεθεί με την απελευθέρωση ορμονών και νευροδιαβιβαστών που σχετίζονται με τη ρύθμιση του στρες.
3: Όχι, το κίνη και σερωτονίνη.
0: Όχι, το κίνη και μετά έχω αρρύθμιση στο στρες. Άμα όχι το κίνη, λέει όχι το άρθρο.
3: Ανεβαίνει το στρες πολύ.
0: Δεν έχει νόημα. Όχι το άρθρο, άμα όχι το κίνη. Αλλά τώρα το κίνη. Και ανέλεγε τα
3: ναι, το κίνη, λοιπόν.
0: Ασημάδευτο κιόλας όπου πάει, δηλαδή δεν είναι. Λοιπόν, και τώρα πρόσεξε. Οι έρευνες, λέει, είχαν συχνά τυφλά σημεία.
3: Τα blind spots, αυτά μας αρέσουν.
0: Όχι, είναι αυτό που το κίνει και δεν κοιτάει. Λοιπόν,
3: είναι που έχει πάει στα μάτια.
0: Λοιπόν, οπότε θα κάνουμε εμείς το παράδειγμα να πιστοποιήσουμε το. Θα τσακωθούμε μία να κάνουμε το σεξ. Ραδιοφωνικά, δεν πειράζει.
3: Και θα πρέπει να το κάνουμε αγχωμένο κιόλας, έτσι.
0: Ναι. Πώς γίνεται το αγχωμένο τώρα, εγώ με την άγχωθω.
3: Δεν έχω κάνει κι εγώ αγχωμένο, να σου πω. Έχω κάνει αγχωμένο.
0: Αγχωμένο.
3: Αυτό που φοβάσαι μην μπει κάποιος ή ξέρω εγώ.
0: Ναι, και εγώ αυτό πάντα στο σεξ. Θέλω να μην μου μπει κανένας. Δηλαδή. Θέλω να έχω εγώ το ρόλο. Όχι δεύτερες σκέψεις.
3: Μην έρθει το φαΐ όταν έχεις παραγγείλει και περιμένεις να έρθει λιβεράς, οπότε μη σε κόψει.
0: Α, περίμενε. Δηλαδή βγαίνεις και του λες φέρ' την πίτσα μη σε γάμψει και εσένα. Και το εννοείς. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα, θα αγχωθούμε λίγο, βρες ένα να αγχωθούμε. Εσύ θα αγχωθείς, ξέρω εγώ, με την εικόνα του σώματός σου, ξέρω εγώ, και εγώ με την ικανότητά μου την ερωτική.
3: Ωραία.
0: Εντάξει.
3: Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ αγχωμένοι.
0: Θα μπορέσω
3: μην κοιτάς, να σου πω κάτι.
0: Τι μην κοιτάω.
3: Μην κοιτάς, δεν θα κοιτάω ούτως ή άλλως. Έχω άσχημη, παχύνει δηλαδή, τελευταία.
0: Δεν είναι τελευταία.
3: Τώρα μου δημιουργείς περισσότερο στρες όμως. Με είπες και άσχημη.
0: Αφού είσαι να μην είμαι αλήθειες. Δηλαδή. Θες από ψέματα.
3: Είσαι και φαίνεσαι. Καθρεφτάκι.
0: Ωραία. Ναι, καθρεφτάκι. Του βάζω το καθρεφτάκι, αλλά ξέρεις, μπορεί και εγώ επειδή είσαι τόσο παθιασμένη, έχω κολώσει λίγο.
3: Α, οπότε λες τέτοια πράγματα άστοχα χωρίς να τα φέρεις.
0: Όχι ότι είσαι άσχημη και το υποσυνείδητο μου λέει κλείστο ραντεβού στη Μύκονο και όχι αυτό.
3: Όχι. Είναι που έχεις καιρό να...
0: Πολύ καιρό. Όταν λέμε έχω καιρό εννοούμε αυτά το ναυτικό καιρό με μποφόρ, με αρμύρα. Λοιπόν και τώρα που είμαστε και δύο αγχωμένοι.
3: Ναι.
0: Τακ!
3: Με άγχωσες περισσότερο όμως τώρα.
0: Και εγώ αγχώθηκα γιατί δεν ξέρω πού είσαι σκοτεινά δωμάτια.
3: Είμαι εγώ δεν είμαι.
0: Αλλά
3: εγώ δεν βλέπω ούτως ή άλλως οπότε δεν με νοιάζει.
0: Δεν βλέπεις από το πάθος, από τον ερεθισμό δεν βλέπεις.
3: Είμαι τυφλωμένη από το πάθος για σένα.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ έχω τυφλωθεί γιατί αν δεν τυφλωνόμουν δεν θα πήγαινα μαζί σου. Δεν υπήρχε περίπτωση. Νιώθω Μιχαήλ Στρογκόφ στην τοποθεσία το μυθιστόρημά μας. Βέβαια στο τέλος ο Κακομοίρης είχε δακρύσει και δεν του κάει και ο αμφιβληστροειδής, αλλά είναι το plot twist, ξερνάμε και γνώση. Τώρα λοιπόν, μόλις ακούσεις το τάκ, είναι ότι κάναμε το σεξ, εντάξει?
3: Ναι.
0: Είμαι εγώ αγχωμένος, αχ δεν μπορώ, δεν ξέρω αν θα μπορώ να το αποκριθώ.
3: Αχ, ναι, αχ και εγώ δεν μπορώ, δεν ξέρω αν θα τελειώσει, δεν θα τελειώσει, τι θα γίνει.
0: Όχι, εσύ είσαι χοντρή, γι' αυτό θα αγχώνεσαι, μην αγχώνεις με τα δικά μου. Στα δικά μου, θα υπομειστώ εγώ το βάρος, άντρας.
3: Αχ, είμαι χοντρή, είμαι χοντρή.
0: Είσαι ρε Μαρή, δηλαδή, αφού στο λέω και με αγχώνει αυτό. Ναι, αλλά πρόσεξε, τάκ!
3: Αχ. Ωραία ήταν.
0: Ναι ρε εσύ, πόση ώρα ήταν, τώρα θα τσακωθούμε. Είδες, να μην το ξανακάνουμε έτσι, είναι λάθος.
3: Όχι, δεν είναι ωραίο. Δεν έχει τίποτα.
0: Πώς δεν είχε, αφού είχε τάκ.
3: Είχε τάκ, αλλά δεν ήταν. Ήταν πολύ αγχωμένο. Εγώ αγχώθηκα περισσότερο.
0: Νομίζω ότι εγώ αγχώθηκα μην είναι σύντομο.
3: 24 ώρες.
0: Και τώρα θα περιμένεις 24 ώρες να κάνω εγώ reload. Χωρίς άγχος.
3: Θα πάρω μια βαλεριάνα για να μου φύγει το άγχος.
0: Ναι. Και μετά, Βαλεριάννα, θα πάρει.
3: Γιατί να δυνατήσω δεν προλαβαίνω. Βαλεριάννα, γιατί να δυνατήσω δεν προλαβαίνω για να μην είμαι αγχωμένη με το σώμα μου και τι τέτοιο. Η Βαλεριάννα.
0: Ναι, θα φέρει κι άλλο μωρό. Ναι,
3: θα φέρει κι άλλο μωρό. Διπλάσια από μένα. Έλα, η Βαλεριάννα είναι αυτό που σαν βότανο βρωμάει ποδαρίλα.
0: Κάναμε αστιάκι που είναι θηλυκό το όνομα.
3: Τέλος πάντων, εξηγώ και για τους ανθρώπους που μπορεί να μην ξέρουν, μωρέ, σταμάτα.
0: Για να εξετάσουν πιο αξιόπιστα τη σχέση μεταξύ σεξ και στρες, οι ερευνητές συνδύασαν δεδομένα από τρεις ανεξάρτητες μελέτες με ημερήσιες καταγραφές. Ήταν οι άλλοι, πήγαιναν και γαμφίλθουν κάθε μέρα. Ποιοι είναι αυτοί, ρε?
3: Αγχωμένοι. Έλατε, να τους γνωρίσουμε τους ανθρώπους.
0: Το τελικό δείγμα περιλάμβανε 645 άτομα, από τα οποία τα 319 ήταν ζευγάρια. Αγχωνόντουσαν οι μαλθίμθιμ, το βλέπεις. Με μια απλή αφαίρεση.
3: Πού θα πάει αυτό?
0: Λοιπόν, το βασικό πλεονέκτημα ήταν πως αν υπήρχε σεξουαλική δραστηριότητα, το στρες που ένιωθαν εκείνη τη στιγμή τα ζευγάρια σε κλίμακα ήταν μεν έντονο, αλλά όταν υπήρχε το σεξ ήταν και ικανοποιητικό. Ούτε δεν καταλαβαίνω τι λέει.
3: Δεν κατάλαβα κι εγώ. Κοίτα, την ώρα του σεξ δηλαδή τους έφευγε το άγχος και μετά τους ξαναρχόταν.
0: Ναι, ρε, εσύ, αυτό είναι. Μήπως ξέρεις τι, πολλά ζευγάρια το έχουν. Γιατί σου λέει, μην αρχίσει και μιλάει άλλη.
3: Με όποιο τρόπο.
0: Ό,τι βρούμε. Ό,τι να είναι. Δεν ξέρεις πόσο κόσμο έκανες χαρούμενο με αυτή σου την προσαρμογή στο άρθρο, γιατί βοήθησες πάρα πολλά ζευγάρια. Μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά δεν είναι.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ που ήμουν τόσο προσαρμοστική.
0: Γιατί και υπάρχουν και πολλά αγοράκια. Δηλαδή υπάρχουν αγοράκια που έχουν, ας πούμε, τη λεγόμενη εδιοφοβία. Το βλέπουν και φοβούνται. Δεν το τρομάζουν.
3: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Και εγώ το είχα δει.
3: Έχει τύχει με
0: τρόμαξα να δω, ρε. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, το τι παραγκάλι έκανα. Δηλαδή, και από. Α, έλα, μην το κάνεις αυτό τώρα. Τρόμαξα να δώσω. Και από τότε είμαι μόνιμα ξανατρομαγμένος. Μας και ξαναδώ.
3: Αχ, δάκρυσα.
0: Μαρίτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη Δευτέρα μπορεί να έχεις άδεια, αλλά εγώ θα σε πάρω τηλέφωνο. Θα ξυπνήσεις. Μην είσαι τίποτα
3: κίνηση. Μετά τις 9 όμως,
0: Ναι, πριν τις
3: 8. Μετά τις 9. Πριν θα πάρω από τις 6, αφού ξυπνήσεις. Θα πάμε για ψάρεμα μαζί.
0: Ναι, τάκ! 6 και 5. Να.
3: Δεν θυμθείμ που δεν θυμθείμ. Δεν πας για ψάρεμα.
0: Δεν τα τρώω. Για λαγοκέφαλους, ξέρεις πόσος κόσμος τώρα θα πάει.
3: Αχ, όχι, μη. Έλα να μου άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Κουράστηκα.
0: Δηλαδή, ήμαρτον. Δεν μπορεί. Ο καλός Θεούλης, αν μας ακούει, στείλε ένα γέτη, στείλε ένα Godzilla. Δεν μπορώ να ακούω για λαγοκέφαλους. Δηλαδή, θα καταστραφεί η ανθρωπότητα. Από το. Από το ψάρι με τα στραβάδια.
3: Και λογοπαίγνια και τέτοια και.
0: Ναι, και έβγαλε και ο αγαπημένος μας αυτός που έχει στυλιτεύσει την κακή εξουσία με πατάτες τηγανητές και φιτζούρια, έβγαλε και το αλάγο κέφαλος, κάτω κέφαλος. Εμείς δεν το σκεφτήκαμε. Καταπληκτικός, έχει στυλιτεύσει πάρα πολύ την παλιά εξουσία, γιατί καινούρια πληρώνει. Φιλιά πολλά. Όχι τσακωμένη.
3: Φιλιά,
0: χαλαρά,
3: όχι,
0: άνετα. Γιατί πήγε 9.
3: Εντάξει.
0: Μουτς. Να σου πω κάτι. Έλα, σταμάτα.
3: Έλα τώρα, σταμάτα.
0: Σταμάτα, θα βγάλω το μου και θα βάλω το που. Μη σταμάτα. Και θα αγχωθώ πάλι, στο λέω. Έχω τη φοβία. Φτάσαμε στις 9, πράγμα που σημαίνει πως πρέπει να κάνουμε το δεύτερο break μας. Θα επιστρέψουμε όμως γεμάτη κέφι και ενθουσιασμό και φυσικά με περισσότερο. Τηγανιτό φραπουτσίνο, σας θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ακόμα ένα πρωινό, το τελευταίο της εργασάμισης εβδομάδας. Την αγαπημένη σας πρωινή, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και κάτι πολύ ωραία πραγματάκια. Και παίζουμε και το τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Αχ, Μάστορα, να, κάνει έναν ήχο και στο έφερα να μου πεις γιατί κάνει αυτό τον ήχο. Τι ήχο κάνει, κυρία μου? Κάνει ένα τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι συνεχώς. Μα αυτό, κυρία μου, είναι ο δονητής σας. Ε, αυτό σας λέω, κάνει αυτό τον ήχο και κάθε φορά που κάνω το σεξ είναι σαν να τρώει κάπως πασατέμπο. Δηλαδή, άσχημος αυτός ο ήχος. Ήχος beat, ήχος beat.
1: Γιαννητός Φραπουτσίνο, η κορυφαία πρωινή εκπομπή στα γραμμόφωνα που έχασαν το ρό τους.
2: Και ποιος παρουσιάζει τον πρωινό Φραπουτσίνο? Ο Αλέξανδρος Πέτρακας.
3: Όπου να λυσάξεις να φας το μουσί σου.
2: Ήχος beat, ήχος beat.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Έχει, Σάββατο, Κυριακή. Δεν έχει.
2: Ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat.
4: Γιαννητός Φραπουτσίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που θα ξαναξεκινήσει με το χαλί. Το χαλί, όταν παίξει, χαλαρά.
5: 3, 2, 1
0: Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 9. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του Τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Για τελευταία εργασάιμη πρωινή, κενό το μήνυμά σας αυτή την εβδομάδα. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ, μας κάνετε και add friend και follow. Οι εύκολες φίλες. Οι δυσκύλοι φίλοι, ας πούμε, δηλαδή δεν μας απασχολεί καθόλου. Γεια σου, Αλέξανδρε, σε ακούω από μικρός, να ξέρεις είμαι δυσκύλιος. Δεν με νοιάζει το πρόβλημά σου. Δεν με νοιάζει καθόλου. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, ο Κωνσταντίνος λέει: η κόρη τελείωσε χθες. Και το μοιράζεται έτσι. Είναι κάτι που έχετε άνεση. Συγχαρητήρια, σαν γονείς έχετε πετύχει, να ξέρεις. Και δεν το ειρωνεύομαι καθόλου. Σας παίρνει τηλέφωνο: μαμά, μπαμπά, δώσε τη μαμά να βάλει τα κλάματα που δεν τα κατάφερε ποτέ μαζί σου. Εγώ τα κατάφερα με τον κόμενο. Δηλαδή, έχετε με την εξεταστική. Α, με όλη την εξεταστική. Ήρθε το αφιθέατρο όλο και... Συγχαρητήρια, έχετε πάρα πολύ καλή σχέση, το χαίρομαι. Και βγήκε χθες να παρτάρει στο κέντρο η πέθρια με πλαστικό ποτήρι και ποτό. Γύρισε το πρωί, λέει, την ώρα που εγώ ξύπναγα. Αυτό ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κάνουν. Εμένα να με πληρώσει να πάρω ένα πλαστικό ποτήρι, να πάω στο κέντρο και να κάτσω όρθιος ανάμεσα στα παρκαρισμένα να πιω ένα ποτό, θα έπινα τόσο πολύ για να ξεχάσω. Και δεν πίνω κιόλας. Θα κατουρούσα όλα τα παρκαρισμένα. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κάνουν. Αλλά το κάνουν. Ο Βασίλης που λέει: Σαββατοκύριακο προβλέπεται ξεκούραση, λέει. Από Δευτέρα όμως ταξίδι, παραμεθόρια, νησιά, Λέσβο, Χίο. Ζέστη, τρέξιμο και δουλειά. Νησιά, παραλίες και ο Γιωσιμίτσου να τρέχει από μαγαζί σε μαγαζί. Βασίλη, θα γίνω αδιάκριτος. Τι δουλειά είναι αυτή που κάνεις που πας και γαμφθεί σε όλη την Ελλάδα, να πούμε με τη δικαιολογία ότι είναι μαγαζί? Όχι τίποτα άλλο, να τη βάλουμε και εμείς το. Γιατί έχω βάλει τώρα, έχω φτιάξει το καινούριο μου μηχανογραφικό. Άργησα λίγο. Το πρώτο το έδωσα το 94. Αλλά είχα βάλει ο ηλίθιος, να πούμε, μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάτι τέτοια. Πού να ξέρω, να πούμε ότι μετά θα το αποκλείσουν το νησάκι και θα το γεμίσουν με το σκατθίμθι. Δηλαδή. Οπότε τώρα έχω αλλάξει αυτές τις σχολές. Δεν θέλω ιστορικό αρχαιολογικό και τέτοια, δεν μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν, αλλά δεν τα θέλω. Έχω βάλει πρώτο αυτή τη σχολή με τους Μητροπολίτες. Γιατί είναι εγγυημένα τα λεφτά, να πούμε. Και πριν το πτυχίο, μην νομίζετε. Οπότε τι δουλειά είναι αυτή? Ο Κυριάκος λέει: άνοιξε να μπω στην ντουλάπα να παίρνω μάτι, ρε. Όχι, Κυριάκο μου, να ήσουν εδώ παρόν που μας έχεις γράψει στα διάσημα, στα καταπληκτικά, στα fabulous φρύδια σου, αυτό εννοούμε. Και να ήσουν εδώ, όχι έτσι ξύπνησα να πούμε και τα λοιπά. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα? Τώρα περίμενε. Να και η Αγγελική που λέει: καλημέρα αγαπημένη μου. Όλοι μαζί αγαπημένοι. Έχεις πάει και εσύ από το αμφιθέατρο? Κολλημένη στη λεωφόρο Αθηνών. Εννοείς κολλημένη ότι δεν κουνιέται λόγω κίνησης? Είχες ξαπλώσει το οδόστρωμα, δεν σε είδανε? Τι εννοείς? Αλλά καθόλου δεν με νοιάζει, γιατί σας ακούω. Να σου πω, Καταγγελική, αυτή η γενίκευση δεν μ' αρέσει καθόλου. Εγώ κάθομαι εδώ και καταθέτω, να πούμε, καλλιτεχνικό προϊόν. Τέλος πάντων. Καταθέτω την ψυχή μου. Ψίο, μεγάλ. Πώς γράφεται έτσι η ψυχή, ρε? Δηλαδή, και εσύ λες για όλους τους άλλους. Δεν είναι ωραίο αυτό? Ή είπαμε, καλά είναι τα απόνερα, αλλά όχι και έτσι να πούμε. Δηλαδή κάθεσαι τώρα, καταθέτω εγώ την καρδιά μου εδώ πέρα, το καλλιτεχνικό μου ίστρο. Περιμένω να ζευγαρώσω σαν καλλιτέχνης και εγώ μου ήρθε ο ίστρος μου, αλλά τέλος πάντων. Και τώρα λες να πούμε για να ακούει ο Σταύρος, να χαίρεται μόνος του από τα απόνερα, να πούμε, της εκπομπής. Δεν είναι ωραίο. Άμα ήταν ωραίο να έκανε εκπομπές, όχι που μου σηκώνεται να πούμε και πηγαίνει όλες τις συναυλίες. Τουλάχιστον εμείς έχουμε το θάρρος και λέμε ότι παιδιά, με πήρε ο ύπνος με την προπερασμένη Παρασκευή. Παιδιά, έκανα ομαδικό όριο με την γυναικεία φιλανδική ομάδα, την εθνική του βόλεϊ. Έχουμε το θάρρος, όχι. Πήγα στη συναυλία και ήταν δυνατά ο ήχος, δεν το χαμηλώνανε και κάτι τέτοια. Έλα τώρα με τις αηδίες. Μισό λεπτάκι λέγοντας για ομαδικά όργια Φιλανδές. Και ταυτόχρονα έχοντας ακόμα τον Κυριάκο στην ντουλάπα, ο οποίος κλέβει τα ρούχα σας για να πάντα πουλήσει, δεν είναι δηλαδή για να διώξει το σκόρο. Πρέπει να διώξει το σκόρο, είναι ο σκόρος να έχει βρει καλύτερους αγοραστές. Πάμε.
5: Θέλω να κάνω γυναικεία λίγο τη φωνή μου.
0: Όχι, όχι, Νάντια. Τι είναι αυτό, ποια είσαι εσύ, φύγε εσύ και δώσε μου την Νάντια, την αγορίνα μου.
5: Τι κάνεις?
0: Καλημέρα σε όλους σας και στον οδηγό και στις πόσες τρεις επιβαίνουσες είσαστε?
5: Είμαστε τρία κορίτσια και ένα αγόρι εδώ πάνω.
0: Έχετε ξεχωρίσει τους ρόλους, είσαστε μόνιμα οι ρόλοι, τους αλλάζετε γύρω-γύρω? Σαν, όπως λέγαμε, πάρ' τον αναπτήρα.
5: Όχι, έχουμε ξεχωρίσει τους ρόλους μας.
0: Και είσαστε καθοδόν, Νάντια μου?
5: Καθοδόν. Τώρα είμαστε στα τούνελ σε λίγο, λες να μην έχω σήμα.
0: Στα τούνελ, σε ποιο τούνελ, σαν Θρακοριχείο σας πάει?
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πρόβλημα αυτό. Θα έχει σήμα, θα έχει. Λοιπόν, θέλω, μια και κατευθύνεστε προς τα κάτω. Δεν βιάζεστε,
5: ναι, βιάζεστε. Να περάσουμε, να σε πάρουμε. Όχι, καλέ, δεν βιαζόμαστε.
0: Όχι, είμαι πριν τα τούνελ. Αλλά θα μου κάνετε μια χάρη. Θα σταματήσετε στην Αιγύρα. Ποιος,
5: ναι.
0: Ποιος ήχαμα είναι αυτό, μιλάω ρε.
5: Το ένα το κορίτσι.
0: Α, μιλά, το ένα είναι. Κορίτσι είναι. Α, την αγαπάμε. Α, εντάξει. Λοιπόν.
5: Αν νόμιζες ο Πάνος.
0: Τον Πάνο και να τον αγαπάμε. Α, εντάξει. Μόλις γελάει αυτή, δεν τη βάζετε στο πορτμπαγκάζ, θα τρακάρετε. Λοιπόν, θα μου κάνεις μια χάρη,
5: ναι.
0: Μόλις φτάσετε στην Αιγύρα.
5: Μάλιστα.
0: Θα κατεβείτε κάτω να πιείτε μισή ώρα ένα καφέ στο Πιθάρι. Που είναι η καφετέρια εκεί που πήγαινα.
5: Ωραία,
0: και εγώ συνέχεια.
5: Στην Αιγύρα, στην καφετέρια το Πιθάρι. Του το είπα να το θυμούνται και εκείνες. Να πιούμε καφέ.
0: Τι να μπείτε μέσα να βρείτε το Διογέννη μπας και σας θύμει κανένας αρχαίος φιλόσοφος. Δηλαδή, τι πετάγεται αυτή.
5: Κάτσε, βγάζουμε το Αίγιο. Πριν το Αίγιο.
0: Ναι, ναι, θα σας περιμένω εγώ στο Πιθάρι. Καλά. Να σου πω, Νάντια μου, τώρα θα είμαι ευγενικός, ναι. Εγώ να μην χαλάσουμε. Ο Πάνος οδηγεί αυτή τη στιγμή.
5: Ο Πάνος οδηγεί.
0: Εσύ διακριτικά απλώνεις το χέρι σου να του χαϊδεύεις το μπουτάκι, δίνοντάς του
5: δεν,
0: τα αγράδα του.
5: Δεν πιάνω τίποτα, όχι, δεν απλώνω χέρι.
0: Τι του χαϊδεύεις του Πάνου όταν οδηγεί?
5: Τίποτα.
0: Γιατί δεν του. Αφού τα έχει ελεύθερα. Οι άλλες από πίσω δεν χαϊδεύουν.
5: Κάποιες φορές. Δεν χαϊδεύουν ακόμα. Οι άλλες όχι. Εγώ κάποιες φορές χαϊδεύω το σβέρκο.
0: Ούτε μεταξύ τους.
5: Γιατί θα. Δεν βλέπω τι κάνουν.
0: Δεν βλέπονται.
5: Δεν βλέπω τι κάνουν πίσω. Είμαι διακριτική, δεν κοιτάω. Χαϊδεύονται.
0: Μα δεν είναι κακό. Τέλος πάντων, θα τον προσέχετε τον Πάνο, γιατί είναι καταπληκτικός οδηγός και σας πάει τώρα με τρεις γυναίκες μέσα του Κακομοίρης. Φιλιά Πάνο, σε καταλαβαίνουμε, αγόρι
5: μου. Τι έχεις ακούσει? Ναι, ναι. Φιλιά, λέει, σε καταλαβαίνει. Είμαστε και οι τρεις αδιάθετες.
0: Ο τον Κακομοίρη. Πάνω παράτατες.
6: Ποιος με καταράζει?
0: Κατέβασέ τε στην Αιγύρα. Χώστες μέσα στο Πιθάρι, κλείστο και φύγε. Συγγνώμη, και είστε, τώρα βρήκατε, τώρα στην εκδρομή. Και πώς θα κάνει ο Πάνος το οργείο του?
5: Δεν θα κάνει οργείο, δεν ξέρω.
0: Και τότε γιατί σας πήρε εκδρομή?
7: Θα έχουν κι άλλες τρύπες, θα κάνουμε.
0: Καλή, αυτή ήθελα, αυτή την αγάπησα τώρα. Ποια είναι αυτή η πολύτρυπη? Την γραβιέρα.
5: Μου την τάραξες.
0: Όχι, όχι, χαλάρωσε να τη χαλαρώσεις. Έχω γνωρίσει και Emmental που είχε ακριβώς τα ίδια με αυτήν. Καταπληκτικό. Ποια είναι τα ονόματα από τις κοπέλες? Τέλος πάντων, εμείς κάνουμε πλάκα εδώ.
5: Εννοείται, δεν έχω προετοιμάσει. Είναι η Σπυριδούλα που μόλις άκουσες.
0: Αυτή δεν είναι συγκρότημα?
5: Η Σπυριδούλα?
0: Ναι.
5: Εδώ έχω μόνο το σόλο.
0: Τη Σπυριδούλα και για την τελευταία του συναυλία απ' την άλλη.
5: Και τη Σοφία.
0: Α, ωραία. Δώσε μου λίγο τη Σπυριδούλα.
5: Ναι, ναι, θα σου τη δώσω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νάντια μου.
5: Καλημέρα.
0: Τι καταπληκτική φωνή είναι αυτή που έχει, Σπυριδούλα μου. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, αγόρι μου.
0: Καλά, τώρα απ' τη χάλασες. Την προηγούμενη φωνή θέλω. Δηλαδή, καλημέρα, κορίτσι μου, και σένα. Τι έχεις τα νεύρα σου, έμαθα, γιατί έχεις περίοδο.
5: Όχι, δεν έχω. Έχω πάντα τα νεύρα μου καταρχήν, γιατί έτσι γεννήθηκα.
0: Γεννήθηκε με περίοδο.
5: Γεννήθηκα με νεύρα. Μετά ήρθε η περίοδο. Τώρα περιμένω να τελειώσει για να ξανά έχω νεύρα. Έτσι,
0: θα τον προσέχετε όμως τον πάνω, ναι. Θα τον προσέχετε εκεί πέρα.
5: Θα τον προσέχει, θα το γυαλίσουμε. Θα γίνει καινούριο. Θα γυρίσει και δεν θα τον αναγνωρίζετε.
0: Πάνω, βάλ το πόμολο μέσα. Ήρθε η απελπισμένη για καθαριότητα. Το 3 το έχω δει σε μία ταινία.
5: Το έχουμε ξανακάνει πέρσι και περάσαμε υπέροχα.
0: Το ξαναγυαλίσατε το πάνω πέρσι.
5: Κάθε χρόνο παίρνει μία γυναίκα παραπάνω το μαζί του.
0: Τι διάλογο, τάμα το έχετε. Σπυριδούλα μου, εσύ είσαι δεσμευμένη, είσαι...
5: Εγώ είμαι παντρεμένη με 4 παιδιά, αλλά δεν παίζει ρόλο.
0: Α, είσαι στεναχωρημένη κατευθείαν. Δηλαδή το πήγαμε εκεί, ήθελα να το πάμε πιο χαλαρά, αλλά δεν. 4 παιδιά.
5: Όχι, δεν είμαι. Με 4 αγόρια.
0: Πώς το κατάφερε, εντάξει, το πρώτο πάει στο διάλογο. Μετά γιατί συνεχίσατε, δεν είχε τον ασταμάτητο ο σύντροφος. Τι?
5: Ήθελα 5, αλλά ο άντρας μου έκοψε τα 4.
0: Τι έκοψε, έκοψε για απελπισμένη. Έκοψε, λέει, σου λέει, κοπέλα μου, είναι να σταματήσει μέσα στα 4.
5: Τι έκανα, έκανα πολλές πρόφες. Τι να κάνω εγώ που το πιανα με τη μυρωδιά.
0: Με τη μυρωδιά το πιανε. Ενώ με του πάνω το γυαλίζει, να μην μυρίζει του άντρα σου το ό,τι βρώμικο.
5: Κάνω πρόφες. Το ξέρει το πάνω, δεν έχει πρόβλημα. Εμείς τα μοιραζόμαστε όλα, είμαστε μια οικογένεια.
0: Δεν ξέρεις πόσο σε καταχαίρομαι. Έχεις αυτό το, την εκφορά του λόγου, την καταπληκτική, την έντονη, τη στεντόρια και το έχω καταχαρεί.
5: Να σε και καλά, τώρα να πάτε... θες να πιούμε καφέ. Πού είπαμε, θα πιούμε στο πιθάρι.
0: Στο πιθάρι στην Εγίρα.
5: Θα σε περιμένω, μη και δεν έρθεις.
0: Όχι, εννοείται έρχομαι. Τώρα τελειώνω την εκπομπή, εσείς θα έχετε φτάσει. Παραγγέλνετε ένα φρέντο καπουτσίνο πολύ γλυκό.
5: Και κάτι να φάμε, γιατί θα... Ναι, δε, θα
0: άμα θέλετε κόψει, να φάτε, θα πάτε ή δίπλα στη Μουριά ή από πάνω στην ταβέρνα που δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Αλλά ξέρουν και στο πιθάρι.
5: Να φάμε κάτι ελαφρύ, εννοούμε να βάλουμε στο στόμα μας πριν το άλλο.
0: Εσύ την τελευταία φορά που πήγε να φας κάτι ελαφρύ, σταμάτησε στα 4. Δηλαδή το βλέπεις τώρα ότι. Δηλαδή είναι προβληματικό αυτό.
5: Στα 4.
0: Ναι, ναι. Τα παιδιά λέω, μη σκύβεις με στα μάξι, θα τρακάρετε. Δώσ' μου και λίγο τη Σοφία.
5: Δεν
0: σε χωράει, 800 κιλά.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σοφία μου, τι κάνεις?
6: Καλά, καλά, εσύ?
0: Εσύ είσαι λίγο πιο χαλαρή στην εκφορά του λόγου, άρα έχεις περισσότερα νεύρα. Ναι. Τα κρατάς τώρα?
6: Ναι, ναι, τα κρατάω πάντα.
0: Τώρα, τα κρατάς τώρα?
6: Ναι, ναι, να έχουμε ένα επίπεδο.
0: Και πιανείς? Σπυριδούλα μου, εσύ πόσα παιδιά, 8, 10, πόσα?
6: Εγώ, Σοφία εγώ.
0: Α,
6: εγώ
0: Σοφία.
6: Δύο παιδιά.
0: Γιατί ρε εσύ?
6: Δύο παιδιά χωρισμένοι.
0: Α, έλα ρε εσύ.
6: Ναι, ναι.
0: Και τώρα είσαι ελεύθερη για νέες περιπέτειες, ας πούμε. Δηλαδή τα έχεις κάνει όλα.
6: Ναι, πάντα, βέβαια. Εννοείται.
0: Σοβαρά, είσαι αυτό το target group του MILF. Πώς το λένε, MILF δεν το λένε?
6: Ναι, έτσι έχω ακούσει το λένε.
0: Και έχεις δει ότι σε προσεγγίζουν άντρες ακούγοντας το γεγονός ότι είσαι παντρεμένη, χωρισμένη? Δηλαδή ότι αποτελεί έτσι σεξουαλικό κίνητρο?
6: Αποτελεί, ναι.
0: Όπου είσαι και λαλίστατη, ναι, πραγματικά. Να κάτσεις κάτω να βαρεθεί ο ένας. Τι ζώδιο είσαι?
6: Κρυός.
0: Όχι, οροσκόπο τι έχεις?
6: Δίδυμο.
0: Ωραία, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαΐ?
6: Αχ, μουσακάς.
0: Ωραία, εντάξει, δεν συμφωνούμε σε τίποτα. Άρα η σχέση μας έχει ξεκινήσει πολύ καλά ήδη από πριν.
6: Υπέροχα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
6: Ναι.
0: Θα είσαι απόλυτα ειλικρίνης όπως είσαστε οι γυναίκες. Με
6: βεβαίως.
0: Κλίμακα το 10.
6: Ναι.
0: Πόσο σεξι κόβεις την Άντια σήμερα?
6: 9,5.
0: Το μισό γιατί τη το κόβεις τώρα?
6: Γιατί το δίνω σε μένα.
0: Α, μία το παίρνει εσύ και μία το παίρνει η Νάντια.
6: Ναι, ναι.
0: Οδηγάει ο κακομοίρης. Θα σκοτωθείτε ρε με αυτά που λέει. Δηλαδή,
6: όχι, αντέχει. Είναι πολύ ανθεκτικός ο Πάνος.
0: Του το έχεις γυαλίσει κι εσύ?
6: Βέβαια. Τι μας έχει, τρεις γυναίκες.
0: Σοφία μου, σε ευχαριστώ. Να περάσετε υπέροχα εκεί στην εκδρομή.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Δώσ' μου λίγο την Νάντια.
6: Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ.
0: Δεν ξέρεις πόσο σε χαίρομαι. Ό,τι σου έχω πει φέτος, ότι είσαι ξενέρωτη, αποστηρωμένη και τέτοια, το παίρνω πίσω. Το γεγονός ότι επιτρέπεις στον Πάνο να κάνει το ταξίδι μαζί σας με τις άλλες δύο γκόμενες του, δύο τυχαίες που βρήκε.
5: Είδες που σου είπα ότι του το έχω έκδειξη.
0: Τον καλογιαλισμένο Πάνο, όχι κανένα τυχαίο να πούμε να έχει θαμπάδα πάνω.
5: Είδες με τι ωραία παρέα πάμε?
0: Όχι, δεν είδα, δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, είναι ραδιόφωνο και αφήνουμε τη μαγεία να δουλέψει. Ναι.
5: Αχ, τι γέλιο.
0: Τι γέλιο. Τι γέλιο. Τώρα θα στεναχωρηθείτε όμως, γιατί τώρα οι ορμόνες σας θα κάνουν το πάρτι και τώρα πρέπει να πάθετε το άλλο, το που γκρινιάζετε.
5: Όχι, όχι, δεν θα γκρινιάξουμε. Γκρίνιαξα λίγο το πρωί γιατί πήρα κάτι μπισκότα και μου τα έβαλε στο προπαγκάζ.
0: Έτσι όπως το ξεκίνησες, πήρα κάτι μπισκότα και μου τα έβαλε στο. Δηλαδή αγχώθηκα. Αγχώθηκα.
5: Όχι, όχι.
0: Και δεν σταματάει. Θα σταματήσετε κάθε
5: φορά.
0: Κάθε 5-6 χιλιόμετρα έχει μια τουαλέτα που την ονομάζουν ανάλογα με το χιλιόμετρο.
5: Ναι, το ξέρω. Κοίτα, θα περιμένουμε να δούμε πού θα σταματήσουν τα παιδιά, λογικά. Ναι. Με το πούλμαν. Και να σταματήσουμε κάπου κι εμείς εκεί.
0: Η άλλη από πίσω, τα ναρκωτικά αυτά που έχει πάρει, γιατί δεν τα βάζει ο πάνω στο πουρμπαγκάζ και να τρώτε μπισκότα. Δηλαδή, χίλιες φορές να καπνίζει τα μπισκότα, στο λέω. Δηλαδή, το βλέπεις κι εσύ, δεν είναι η δικιά μου η αίσθηση, ναι. Και θα περάσετε υπέροχα. Τρεις αδιάθετες και μόνο ο Πάνος θα πηγαίνει για μπάνιο τώρα. Πώς θα γίνει αυτό?
5: Όχι καλέ, θα πηγαίνουμε και για μπάνιο. Σιγά.
0: Θα σας κυνηγάνει λαγο.
5: Λες.
0: Κέφαλι, πώς θα λένε.
5: Αχ, μη μου λες.
0: Σαν μαλάγρα θα είσαστε.
5: Υπάρχουν τρόποι.
0: Υπάρχουν, αλλά υπάρχει αυτό το η εκροή ορμονών.
5: Αχ, έχει και προς τα εκεί.
0: Τι προς
5: τα εκεί. Λαγοκέφαλο, μην μας λες τώρα.
0: Όχι, αλλά αν δεν είναι να το στείλουμε. Μια στιγμή να μπείτε. Στο... Σας έχω καταχαρεί, ειδικά στη φάση της εκδρομούλας. Αυτά τα λατρεύω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε
5: ναι, είναι ωραία.
0: Να σταματήσετε. Τι μπισκοτάκια είναι αυτά?
5: Τι ρουμπίρα, αυτά τα στρογγυλά. Όπο, τα
0: και
5: ωραία.
0: Και τα έχει ο κερατάς στο πορμπαγκάζ. Και τι θα δαγκάνεις τώρα? Ναι, ναι.
5: Πες με και μέσα στη βαλίτσα και όρος ακουπαγιά.
0: Ναι, να σταματήσει τώρα.
5: Για πού?
0: Να σταματήσει, βγάλει τα λάδια.
5: Να βγάλει, δεν μοιάζει.
0: Και να αλλάξει και το λάστιχο.
5: Γιατί, όχι, μας κρουσουσεύεις.
0: Τι, δεν θα πάθετε με το συγκρίνια εκεί μέσα, δεν μπορεί κάτι, θα πάθει το αυτοκίνητο?
5: Όχι, τίποτα δεν θα πάθει.
0: Αν δεν πάθει το αυτοκίνητο, θα πάθει ο Πάνος.
5: Δεν είμαστε γκρινιάρες, είμαστε πάρα πολύ ευχάριστες.
0: Και κάνετε και συζητήσεις πορνό, λέτε τέτοια πράγματα?
5: Ανάλογο, ναι, γιατί
0: σοβαρά.
5: Όχι, έχουμε τέτοια κολλήματα.
0: Σοβαρά. Η Σοφία που είναι και χωρισμένη, γιατί οι άλλοι καταλαβαίνουν, είναι, ναι. Δεν τα λέει, ας πούμε, όλα δεν τα λέει. Αυτή όμως σας λέει διάφορα.
5: Ναι, νομίζεις.
0: Σας λέει γιατί, για τον Τετράκη.
5: Για το πέμπτο. Έχω βουλώσει, δεν κάνω πέμπτο. Ορίστε. Έχει
0: κάνει...
5: βουλώσει, λέει, δεν κάνει πέμπτο.
0: Το έχει βουλώσει.
5: Ναι, δεν ξέρω.
0: Μια χαρά την ακούμε και μιλάει, πες της, για το πέμπτο.
5: Ναι.
0: Να τη βάλετε στο πορμπαγκάζ με τα ναρκωτικά της και φέρτε τα κουλουράκια μπροστά, ναι.
5: Αυτό θα κάνουμε.
0: Να περάσετε υπέροχα, καλό δρόμο. Δώσε ένα μεγάλο φυλάκι στον Πάνο τώρα, έτσι όπως οδηγεί.
5: Μπαταρέ στο πλάι. Όχι, είναι σε στροφή, μην το δώσω.
0: Έχει φύγει ο Πάνος από το αυτοκίνητο και τρέχει μακριά σας, είναι στη στροφή.
5: Είναι σε στροφή, δεν θα τον αναστατώσω τώρα.
0: Δεν σου είπα στο μάγουλο, παιδάκι μου.
5: Του το έστειλα.
0: Όχι, να του το στείλει, να του το δώσει. Να το ακούσουμε.
5: Πώς τώρα που οδηγεί, δεν θέλω τώρα.
0: Στο σβέρκο, παιδάκι, με γλώσσα, αλλά να λε άψογε οι άλλε.
5: Δεν φτάνω, ρε παιδί μου, δεν φτάνω. Από εδώ να φτάσω στο σβέρκο με τη ζώνη και με όλα αυτά.
0: Ξαμόλα το πόμολο λίγο να φτάσει η κοπέλα. Και στο σπίτι, στο σκαμνί τη βάζετε. Φιλάκια πολλά. Εγύρα, σταματάμε, κατεβαίνουμε στο πιθάρι, πίνουμε καφέ και συνεχίζουμε.
5: Έγινε. Στην φωτογραφία.
0: Θα χαρώ απίστευτα αν το κάνετε αυτό. Φιλιά πολλά.
5: Φιλιά.
0: Την άλλη στο πορμπαγκάζ, ναι.
5: Ναι.
0: Περνάτε τόσο όμορφα στη ζωή σας που πραγματικά είναι και που είναι Παρασκευή, είναι που... Να, ο Κωνσταντίνος που λέει «Ώστε δύο ακροατές σου θα βρεθούν τυχαία την άλλη εβδομάδα στη Λέσβο». Και ο Κωνσταντίνος ξέρει, γιατί τα ψηλιάζεται αυτά. Απ' τη φαγούρα είναι περισσότερο, δεν είναι ότι έχει την εγκεφαλική δραστηριότητα να συγκρίνει γεγονότα, αλλά... Όντως θα είναι και ο Βασίλης που λέει ότι είναι εξωτερικός πολιτής. Και τι πουλάς, ρε εσύ? Κάτσε να ξέρω. Και λέει είχα Θεσσαλία, Εύβοια, Μεσσηνία, Αρκαδία. Αυτά τα έχουμε πουλήσει ήδη. Νομίζω έχουμε κρατήσει τον Παρθενώνα, το οποίο ήμασταν στο τσακ. Έχουμε κρατήσει το Σούνιο, αλλά τα πάρκινγκ γύρω γύρω τα έχουμε δώσει. Τώρα εκεί που πας είναι ήδη πουλημένα. Τι ξαναπουλάς? Και έχεις και Αρκαδία, ρε, ο αγαπημένος μου νομός σε όλο το... Και ειδικά στην προφορά την ξενική, το Arcadia, μου αρέσει πάρα πολύ. Πριν μπεις, λέει, για απόσταση, κάνει και αποστολές το Secret Perfume κάπου στη Νέα Ιωνία. Κάνουμε και τζάμπα διαφήμιση. Για να ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει. Λοιπόν, φτάσαμε στις 9.30 και δεν έχουμε πει τίποτα από τα πολύ σημαντικά. Θα κάνω το break γρήγορα και θα επιστρέψουμε με περισσότερη θεματική, περισσότερη αρθρογραφία και φυσικά περισσότερα... από τα δικά σας σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Κυριάκο, μην πεθάνεις. Πάνω και εσύ, Κακομοίρη, δεν τις αφήνεις να πας με το κτέλ. Οπουδήποτε αλλού, δεν είναι σημασία τώρα να πας στο Αίγιο κτλ. Αρκεί να βρεθείς κάπου. Τον Κακομοίρη, μετρείς με περίοδο δηλαδή. Και αγώνας μπάσκετ να ήσασταν.

0: μην κάνει έτσι, μην κάνει έτσι, κοπέλα μου. Εντάξει, έχουν και άλλε σειρά να πούμε να με απορρίψουνε. Πρώτη εσύ.
1: Και εσεί, τι ακούτε το πρωί?
2: Εγώ ακούω συνέχεια τηγανιτό φραπουτσίνο.
1: Δεν τρέπεσαι, ρε καραγκιόζη, να πούμε.
3: Κοντζάμα, αντράχαλο 2 μέτρα με 1,65 ύψο. Οικογένεια με 4 παιδιά. Το ένα δικό σου, βιοπαλαιστή τυρέμπορα άτρηπη γραβιέρα. Να ακού τέτοιου χαμηλού επίπεδου αηδίε.
2: Μόνο ο Θεός μπορεί να με κρίνει.
4: Είσαι μαλακάς.
0: Ουφ.
5: Τηγανιτό φραπουτσίνο.
0: Πάλι καλά, δηλαδή Άγιο είχα. Το σημάδι από το σύμπαν. 3, 2, 1. Go. Go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρούλες που κάνετε εσείς που επιστρέψαμε. Ποπό, αυτές οι εκφράσεις δεν τις μπορώ καλά. Αφού ακούτε ότι επιστρέψαμε, αφού μιλάω, δηλαδή δεν έχει τραγούδι, άρα επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 9:30, αφού έχετε ρολόι, ρε καράγκια. Είναι 26 Ιουλίου, αφού έχετε ημερολόγιο. Είναι πανέμορφη, έχει ψηλό στιτό ποπό και στήθια από ψηφού τη βαρύτητα. Αφού έχετε μπει και έχετε δει και εσείς το βιντεάκι. Δηλαδή, γιατί λέμε τα πασιφανή. Τέλος πάντων, επιστρέψαμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον τηγανιτό φραπουτσίνο. Για τελευταία εργασάιμη αυτή την εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα, σας θυμίζω, επανέρχονται και οι βραδινές μας εκπομπές. Το μάθημα της Τρίτης, κάθε Τρίτη βράδυ στις 10 θα επιστρέψει το μυθολόγιο. Κάθε Πέμπτη βράδυ στις 12 η ώρα για 2 ώρες έχουμε το Έχω Μία Απορία. Επίσης, δεν ξέρω τώρα μέχρι πότε θα κάνουμε εκπομπές. Λογικά θα τον εφάμε και τον Ιούλιο. Και μάλιστα από τις αρχές, για να μην το έχω άγχος, ξέρεις. Θα επιστρέψει και ο Νίκος Πετσούτσου, όπως έκανε πέρσι και το καταχαρήκατε. Να σας πει για τις διακοπές σας, για διάφορα τέτοια πραγματάκια. Ένα-ένα νοικοκυρεμένα. Να βρούμε χρόνο και θα γίνουν όλα. Λέγοντας για όλα. Εδώ στον κουβαλητή της λέξης. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε πως λειτουργούν τα Σαββατοκύριακα και έξω από το ναστικό ιστό, ρε παιδάκι μου, λίγο διαφορετικά. Κυριάκο μου, καλημέρα.
6: Τι κάνεις, αγάπη μου, καλημέρα.
0: Ναι, μην τα λες, είμαστε στον αέρα. Μετά θα με λες, τώρα θα με λες πορνίδι όμορφο.
6: Τι κάνεις, αγάπη μου, καλημέρα.
0: Ναι, μην τα λες, είμαστε στον αέρα. Μετά θα με λες, τώρα θα με λες πορνίδι όμορφο και τέτοια. Αυτά τα,

0: Για μετρητά αργότερα θα σας στείλω με Iris. Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, Αλεξάνδρε μου, καλά, πες μου πόσο με αγαπάς. Αυτά θέλω να
0: καθόλου,
1: ακούω.
0: Καθόλου, είσαι ένας εμετός και συγχαίρομαι και που σου μιλάω, καθόλου. Αλλά είμαι ειλικρινής. Πού ήσουν, Κυριακό, γιατί εξαφανίστηκες?
1: Ζήλεψα πάρα πολύ που έκανες σεξ με τη Μαρίτα.
0: Θες να κάνουμε και μαζί?
1: Θα το ήθελα.
0: Ωραία, αλλά θα, θα πάρω τη Μαρίτα να κάνουμε και μαζί.
1: Να είσαι άνετος, χαλαρός.
0: Τι να με?
1: Όχι χαλαρός μελάτος, να είσαι... Κατάλαβες.
0: Είσαι πλέον επισήμως ομοφυλόφιλος. Έχεις κάνει το coming out σου, Κυριάκο μου. Για τόσο καιρό όλοι το ξέραμε, αλλά δεν λέγαμε τίποτα. Τώρα έχεις και είναι το είσαι δηλωμένος.
1: Είπα ότι απλά ζήλεψα. Δεν είπα
0: πού ήσουν τόσο καιρό, γιατί αδιαφορεί στην παρουσία σου?
1: Δεν αδιαφορώ. Πάντα ακούω, Αλέξανδρε μου, το ξέρεις.
0: Ναι, αλλά τι σε εμπόδιζε από το να επικοινωνήσεις? Είχες πολλές υποχρεώσεις.
1: Η σκληρή δουλειά.
0: Πόσο καιρό ήσουν σε κόμμα?
1: Τι?
0: Η σκληρή δουλειά. Εσένα η σκληρή δουλειά είναι μόνο να έχει πέσει σε κόμμα.
1: Πολύ.
0: Ναι, ή να σε έχουν κλειδώσει κάπου. Είναι όλα καλά τώρα που είναι καλοκαίρι, που έχει αλλάξει η διάθεσή σου, ας πούμε, που ο κόσμος κερνάει πιο εύκολα και εσύ είσαι πιο χαρούμενος?
1: Έχεις πάει για καναμπάνιο?
0: Για καναμπάνιο έχω πάει. Πήγα το πρωί, κατούρισα μία έξω και δύο μέσα. Στη λεκάνη. Τις μετράω
1: πάντα.
0: Εκεί
1: δεν έχεις μπει θάλασσα να κάνεις κάτι? Όχι, μαγιό θάλασσα... σέρφερ βρήκες?
0: Τίποτα, ρε συνάδελφε. Τίποτα. Ούτε μου φέρανε. Στην παράσταση γιατί δεν ήρθες?
1: Πότε θα κάνεις τη δεύτερη?
0: Το 2030. Να το κανονίσεις από τώρα. Δεν θα γίνει
1: δεν
0: δεύτερη.
1: Δεν έχει τώρα δεύτερη.
0: Όχι, όχι.
1: Με καλοκαιρινό τέτοιο με νερά
0: και αυτά. Όχι, γιατί ήταν όλοι στριμμένοι και τα λοιπά και τους είχες κολλήσει εσύ καβουροχερίαση και δεν θέλανε να έρθουν στη δεύτερη παράσταση. Και έτσι δεν την κάναμε.
1: Τι λες?
0: Ναι, ναι, αλήθεια. Είσαι καβουροχέρης. Αλήθεια σου λέω. Τσίπης, δηλαδή.
1: Δεν είμαι καβουροχέρης. Δεν τα βάζω εγώ τα χέρια μου στην τσέπη.
0: Ναι, στη δικιά σου, στον αλωνόν.
1: Ποιος είναι αυτός, ποιος γαβγίζει?
0: Έλα, δε, ώρα μόνο είναι που νομίζω ότι του έχουν κλέψει τα θύμ. Μην αγχώνεσαι. Πες μου τα σχέδιά σου για το καλοκαίρι. Πες μου τι σου έχει συμβεί. Πες μου τις σεξουαλικές σου εμπειρίες. Πες τα όλα, μην κρατήσεις τίποτα κρυφό.
1: Λοιπόν, άκου. Να ξέρεις ότι. Τα κάποια βρακάκια που είχα σκιστήκανε, αναγκάστηκα να πάρω άλλα.
0: Τι σκιστήκανε, τα τράβεγες από τα μανταλάκια των αλωνών και τρέχοντας να φύγεις να μην σε πάρουν να πάρει?
1: Φίλε, σκιστήκανε. Τι να, αυτό είναι το, αυτά τα προβλήματα.
0: Σου σκίστηκε το βρακί, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα.
1: Το ξέρω. Δηλαδή,
0: δεν είναι
1: και
0: μικρά,
1: δεν είναι
0: τώρα.
1: Ότι. Ρε παιδί μου, ήταν μόνο το λάστιχο και αυτό δηλαδή από κάτω. Δεν είναι, το μποξεράκι ήταν σαν φούστα, σαν μήνυ, δεν ξέρω πώς το πω. Δεν υπήρχε τίποτα. Ξεχύλωσε και το λάστιχο, πρέπει να το πετάξω.
0: Όχι, ρε φίλε, να πούμε. Γιατί να σου πω κάτι, έτσι χαλάει ο κόσμος. Όπως λέγανε παλιά, όταν κάτι χάλαγε, το φτιάχναμε, δεν το πετούσαμε.
1: Ναι, δεν αλλά το, παλιά, έτσι, ναι, ξέρω.
0: Ναι,
1: όπως μου λέει η γιαγιά μου, δεν φτουράνε. Δεν φτουράνε.
0: Έτσι μου το λέγε και εμένα η γιαγιά μου. Δεν φτουράνε.
1: Σου φτωράνε σε ένα τα μποξεράκια. Εγώ τα κράταγα, θυμάμαι.
0: Αφού δεν τα φοράω.
1: Μια εξαετία. Δεν φοράς?
0: Όχι. Μια χαρά έχω.
1: Τώρα πρέπει που μιλάμε, δεν φοράω.
0: Τώρα που μιλάμε, δεν φοράω. Είμαι σόβρακλες.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Μείνε έτσι να βγάλω κι εγώ να είμαστε το ίδιο. Δεν μπορεί
0: δηλαδή, να φορέσα. Και όχι μόνο βρακί. Έχω βάλει ένα ανοράκ, ένα αντιανεμικό. Ένα που έχω για τα χιόνια. Κασκόλ. Τα έχω βάλει όλα, Κυριακό. Δηλαδή πραγματικά να σου πω τι έχει προγραμματίσει για το καλοκαίρι.
1: Πώς θα κάνουμε τώρα σεξ που φοράς αντενεμικό για κασκόλ?
0: Θα κάνουμε πρώτα, θα με αγγίξεις πνευματικά. Δεν είμαι εγώ αυτού του μπρουτάλ, να πούμε.
1: Α, δεν είσαι χραπαχρούπα, δεν είσαι τάκ?
0: Τι, όχι παιδάκι, δεν είμαι τάκ.
1: Α.
0: Είμαι τουκ αυτή τη στιγμή, θα αλλάξω μετά. Και θέλω λίγο κεφαλικό να έχει και λίγο challenge.
1: Οκ, okay, θα σου κάνω και τέτοιο, ρε παιδί μου, ό,τι θέλεις.
0: Όχι, δεν θέλω να μου κάνεις και τέτοιο. Θέλω να πεις τι σχέδια έχεις για το καλοκαίρι, να μου φτιάξεις τη διάθεση.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι μου, ναι. Θα έχει, άκου, ήλιο, μπύρα, θάλασσα και καροτέν.
0: Σοβαρά? Θα κλέψεις στις παραλίες?
1: Περίμενα, κάτσε να πω. Ποια λέξη είπε η Μαρίτα μενή? Δεν θυμάμαι. Ενίοτε.
0: Ενίοτε. Εσείς δεν έχετε ενί και λύση, έχετε?
1: Εμείς αν έχουμε πλάκα κάτι.
0: Έχετε καλό, ποιοτικό?
1: Ναι, μην κοιτάς εγώ που έχω ξεφύγει. Έχουμε.
0: Εσείς ξεφύγει γιατί σε κυνηγούσανε. Δεν είναι ότι ήθελες. Έτρεχες όσο πιο μακριά γίνεται. Ερωτικά, πώς έχει πάει το καλοκαίρι σου μέχρι στιγμής?
1: Ερωτικά.
0: Ναι.
1: Μια φορά. Μια μισή εκεί.
0: Μια φορά καλά, κάποιο πέρα, καλοκαίρι. Το μια μισή το άφησες στη μέση. Έκανες...
1: Θα έχουμε 20-25, πόσο έχουμε τώρα? Μια φορά. Μια φορά τώρα τον Ιούνιο.
0: Α, μία. Γιατί το μια μισή ήθελα να σε ρωτήσω.

0: η μισή είναι από την αρχή μέχρι τη μέση ή από τη μέχρι μέχρι το τέλος. Δηλαδή από πού το. Πώς το μετράμε.
1: Από την αρχή εγώ το μετράω. Από την αρχή.
0: Αλλά την αρχή μέχρι τη μέση. Ωραία, ναι. Και μετά λες περίμενε να μπει Ούλης. Άστο. Μην το κουράσουμε. Και είναι καταπληκτικό. Σε χαίρομαι πάρα πολύ. Είσαι αυτή τη στιγμή είσαι στον δρόμο προφανώς.
1: Ναι, είμαι στον δρόμο. Έρχομαι πάνω, Αλεξάνδρε. Μου έρχομαι τώρα, στούντιο.
0: Τώρα έρχεσαι στούντιο.
1: Ναι, ναι. Θα μείνει δύο ώρες. Υπερορία για μένα αυτά.
0: Θα μείνω. Και αν δεν, δεν βρει εμένα, ό,τι θες να κάνει εμένα, το κάνει μετά στον Τάκη.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, θα είναι και ο Ντίμης μαζί. Δεν ενοχλεί ο Ντίμης συνήθως.
1: Τι, θα είναι στην ντουλάπα.
0: Ποιο, ο Ντίμης δεν χωράει στην ντουλάπα, είναι δύο μέτρα να πούμε. Κάνει συνήθως την ντουλάπα. Οπότε το έχουμε, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: θα τον ενημερώσω εγώ ότι έρχεσαι εσύ και όλα, όλα μια χαρά.
1: Εντάξει, αγαπώ πολύ.
0: Ναι, ναι, μην το ξεχάσεις αυτό, ναι. Εμένα θα αγαπάς. Παρόλο που το Ντάκι. Ναι, καταπληκτικό. Τι ωραία που περνάτε στη ζωή σας. Και όντως θα ξεράσω τώρα, σε λιγάκι. Να, ο Σταύρος που έχει στείλει εδώ πέρα. Α, αυτό ήταν το πρόβλημα. Μας έστειλε το τεχνικό πρόβλημα το οποίο μας εμπόδισε προηγουμένως να έχουμε καταπληκτικό κρυστάλλινο Σβαρόφσκι, οριακά ήχο και εικόνα που δεν έχουμε από το μείον 14 του 72ου ορόφου του κινητού στούντιο του Συνεργείου Εξωτερικών Μεταδόσεων του Ραδιομεγάρου, του Athens Free Radio, του Theme, τη Γενική Αντικειμενική. Και μισό λεπτάκι γιατί πρέπει να μάθουμε και άλλα πραγματάκια. Να, τώρα είχα εγώ την ειδησιογραφία και όλα αυτά. Και με το μπλα σας δεν θα προλάβω να τα πω, αλλά δεν πειράζει, γιατί είχα εδώ πέρα τρομερά ενδιαφέροντα πράγματα για αυτή την καταπληκτική σχέση που έχουν τα παιδιά. Και το χαίρομαι να ξέρετε, όταν οι γονείς με τα παιδιά έχουν καταπληκτική σχέση, μ' αρέσει και εμένα λίγο παραπάνω, αλτρουιστικά. Τελείως. Όπως ακριβώς κάνω και με τις πορνό μου ταινίες. Δηλαδή, αλτρουιστικά συμμετέχω στο βίωμα της συμπροταγωνίστριας. Εγώ θα ήθελα να είμαι ο συμπροταγωνιστής. Αλλά εντάξει, όλοι θέλουν να είναι ο συμπροταγωνιστής και να μην τις κρατήσει κάποιος το χέρι. Όταν δεν τις το κρατάτε, να πούμε, πάει και πιάνει του συμπροταγωνιστή. Μα είμαστε. Κωνσταντίνε μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Σε πετύχαμε στην τουαλέτα. Έχει το γνωστό echo.
2: Όχι, όχι, εντάξει, έβγαλε το Bluetooth.
0: Έχεις μπει με το Bluetooth στην τουαλέτα να νομίζουν ότι και παλαβός είσαι και σου έχεις πάθει διάρρεια. Δηλαδή, ναι, το κάνεις αυτό. Θα είσαι τρομακτικός μετά. Τι κάνεις?
2: Δεν ξέρεις πόσο χάρηκα που άκουσα τον Κυριακό.
0: Σοβαρά? Πόσο χάρηκες? Με κλίμακα το 10.
2: 11.
0: Σοβαρά?
2: 11.
0: Δεν έχεις πολλές απαιτήσεις.
2: Πιο πολύ ακόμα, ναι. Πιο πολύ ακόμα χάρηκα που δεν άκουσα τον Πάνο.
0: Ο Πάνος δεν πρόκειται να ξαναμιλήσει το παιδί, να πούμε, το καταλαβαίνεις τώρα.
2: 3-3, ρε φίλε. 3-3.
0: Ποτέ να προσπαθείς να μην χλατσώνει με την καμία. Όλο σίδερο θα βρίσκει. Το καταλαβαίνεις. Πήρα όλη τηλέφωνο, Κωνσταντίνε μου.
2: Για πες.
0: Για να μας περιγράψεις αυτή την καταπληκτική σχέση που έχεις με την απόγονο και με τη σύντροφό σου. Δηλαδή, σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει: μπαμπά, τελείωσα με όλη την εξεταστική.
2: Ναι, ναι. Και με μεγάλη χαρά. Επιτέλους τελείωσα.
0: Και ακούσα από πίσω χειροκροτήματα, δηλαδή του συμμετέχοντες, ας πούμε, κτλ. Πώς γίνεται αυτό? Εσύ πώς πιστοποιείς ότι είναι όλο το αμφιθέατρο?
2: Δεν άκουσα κάτι, να σου πω την αλήθεια. Γιατί η επικοινωνία με αυτή τη γενιά γίνεται μόνο με γραπτά μηνύματα. Δύσκολα ακούς τη φωνή τους.
0: Όχι ρε γαμώτο. Και μετά πήγε όρθια να... Πήγε καλά?
2: Πήγε καλά, ναι. Τελευταία μέρα πήγε καλά, ήταν χαρούμενη.
0: Ήταν χαρούμενη που τελειώσαν εξετάσεις? Για ποιο λόγο δηλαδή? Μαθήματα έδωσε καθόλου ή πάει μόνο για τον κόμενο?
2: Κοίταξε, στα 4 έδωσε τα 3.
0: Στα 4 θα τα πέρασε. Δηλαδή, στα 4 δεν τα δίνει, στα 4 τα περνά. Είναι άλλο πράγμα.
2: Στο 1 δεν πήγε καθόλου.
0: Στο 1 τώρα φαντάζεσαι να σου έρθει άλλη κουτσό και να σου λέει: περάστε με, κύριε καθηγητά. Δεν γίνεται. Είναι προβληματικό. Και εσύ είσαι χαρούμενο, είσαι έτοιμο να βιώσει το Σαββατοκύριακο του άντρα, του έμπειρου άντρα.
2: Είμαι πανέτοιμος. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είμαι και μόνος, γιατί η Ιωάννα, ναι, τελώς τυχαία θα βρεθεί στη Λέσβο.
0: Τυχαίο είναι αυτό. Κάτι κι άλλοι εδώ πέρα. Κάτι πολιτές πηγαίνουν στη
2: Λέσβο.
0: Και θα είσαι μόνος σου. Άρα έχεις το σπίτι. Η κόρη σου λογικά θα είναι.
2: Η κόρη μου θα είναι τελώς έξω. Δεν ξέρω πού θα πάει.
0: Ούτε αυτό. Οπότε έχεις την ευκαιρία να φωνάξεις 5-6 εύκολες φίλες σπίτι και να κάνετε ένα ομαδικό όριο, να βγάλετε τα μάτια σας, να μην σου μείνει, ας πούμε, η ανάμνηση από την Τρίτη Δημοτικού κτλ.
2: Σκεφτόμουν να φωνάξω τις φίλες μου να δούμε Μουντιάλ, αλλά τώρα αυτό που προτείνω.
0: Αυτές οι φίλες που θα σου έρθουν βέβαια με το φορεματάκι σου, αλλά από κάτω θα φαίνονται κάτι θυμνά, με το συμπάθειο, άμα είναι για Μουντιάλ.
2: Έλα μωρέ, εντάξει.
0: Όχι, ρε, πρέπει να το εκμεταλλευτείς αυτό. Άλλοι παρακαλάνε, ρε.
2: Θα φωνάξω τον Κυριάκο που τώρα που ανεβαίνει Αθήνα.
0: Μην το κάνεις αυτό. Παιδάκι μου, πρέπει να ετεροφιλόφιλος αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Γιατί?
0: Κοίτα, δεις, ναι, όντως τώρα για ποιο λόγο εσύ. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, προσπαθούσα να βρω ένα κίνητρο. Θα είσαι. Ναι, φαντάζεσαι να είσαι στη θέση του Πάνου. Ωραία, και να τη πας και να τη φέρεις. Δηλαδή.
2: Το να πας καλά είναι, το να γυρίσει είναι το πρόβλημα.
0: Όχι, ούτε το να πας είναι καλά. Φαντάζεσαι από το πρωί βγάζουν τα μπισκοτάκια από το τέτοιο και τσακωθούν και πούνε μωρί το ταμπόλ μου, σταμάτα να μου δαγκάνει το σερβιετάκι. Και δηλαδή τώρα και είναι 140-150 χιλιόμετρα, δεν είναι εύκολο.
2: Αυτό με τα μπισκοτάκια δεν το κατάλαβα, γιατί τα κλείδωσε πίσω.
0: Δεν κατάλαβες το δόλιο σχέδιό του.
2: Για πες.
0: Σου λέει θα σταματήσω κάποια στιγμή, θα μου σπάσει τα νεύρα, θα σταματήσω για κανένα μπισκοτάκια, θα κάνω ένα γρήγορο το stop, θα με πάρει ένα στοιχείο Δελικέρη και τι παρατήσω εκεί. Ήταν δόλιο λοιπόν το σχέδιο.
2: Είμαι στο γραφείο, ναι, εδώ μεταξύ.
0: Μπράβο, ρε, εσύ, μπράβο.
2: Είδε η Βάγια ότι χτύπησε το τηλέφωνο και τη λέω τιμά σου.
0: Ναι.
2: Και μου λέει όχι, όχι, όχι. Και τώρα εξαφανίστηκε και ναι, πάει τουαλέτα.
0: Κάθε φορά που με ακούει, τη φεύγουν τα τσίσα. Ναι. Είναι, έχουμε
2: για να μην δώσω το τηλέφωνο.
0: Ωραία, πήγαινε στην τουαλέτα και βάρα τη. Αλλά θα φωνάζει, βγαίνει έξω, Βάγια μου. Τώρα σταμάτα ό,τι και αν κάνεις. Ελπίζουμε να σταματιέται αυτό που κάνει, γιατί μερικά δεν σταματιούνται. Και τέτοια πράγματα, όχι ότι θα ξεφτυλιστείτε. Γιατί με πήρε από φόβο.
2: Ναι, ναι.
0: Κρίμα, ρε γαμότο.
2: Εν τω μεταξύ, δύο-τρεις συνάδελφοι εδώ από το γραφείο είναι που έχουν έρθει στις παραστάσεις. Αυτή την ψήνω, αλλά φοβάται.
0: Την ψήνεις τώρα μπροστά της.
2: Όχι, μπροστά. Και
0: εγώ θα τρόμαζα λίγο. Δηλαδή, πιο πολύ έχω στο μυαλό μου την εικόνα εσύ να την ψήνεις και το πού μπαίνει η ψισταριά. Και τη μυρωδιά και λίγο την τζίκνα παρά το αυτό καθ' αυτό, ας πούμε, το της εικόνας.
2: Άμα είσαι καλός ψήστης, θα κάνεις όλα θελκτικά.
0: Ναι. Και αυτή τη συνάδελφο τώρα που την ψήνεις, γιατί δεν θες να έρθει το Σαββατοκύριακο που θα είσαι μόνος σου.
2: Όχι, το κοριτσάκι. Όχι, κοριτσάκι μικρό, 28 χρονών.
0: Α, όχι και να έρθει. Γιατί δεν λες τώρα το Σαββατοκύριακο που θα είσαι μόνος σου να έρθει για να βάλετε τα γέλια. Που θα αρχίσει να γελάει η κοπέλα,
2: ναι,
0: ας πούμε.
2: Ναι.
0: Δηλαδή...
2: Αυτό ναι, εντάξει, γελάει όλη μέρα μαζί μου.
0: Δεν έχει άλλη συνάδελφο εκεί που να είναι πιο κοντά ηλικιακά με σένα, δηλαδή να έχετε πάρει το εφάπαξ σας, να μπορείτε να συζητήσετε γιατί δεν υπάρχει κράτος και τέτοια.
2: Μπα, όχι, όχι. Η μεγαλύτερη είναι 41.
0: Πόσο και πού τη βάζετε, στην τσέπη? Είστε ξεβράκοντες στο γραφείο. Δηλαδή, αλλάζει η συζήτηση, Κωνσταντίνε, και προσπαθώ να σε παρακολουθήσω τον ερμό σου. Δεν είναι εύκολο.
2: Άφησε το μυαλό σου ελεύθερο.
0: Όχι, δεν θέλω. Με τη μεγαλύτερη 41 δεν αφήνω τίποτα ελεύθερο. Δηλαδή, ούτε την ανάσα. Κάπως πρέπει να το εκμεταλλευτείς αυτό το πράγμα με το Σαββατοκύριακο. Άλλοι παντρεμένοι παρακαλάνε. Ο Μέρλιν αυτή τη στιγμή μου γράφει μπατούσα.
2: Εντάξει. Κοίταξε, καλά είναι. Είναι ωραίο να έχεις νεαρούς συναδέλφους, να μην συζητάς συνέχεια, ξέρεις, το δεν υπάρχει κράτος.
0: Ναι, τα χάπια σου και τέτοια.
2: Αλλά εντάξει, υπάρχει ένας εγκεφαλικός κόφτης, ας πούμε. Που...
0: Στον οποίο. Εσύ τι κάνεις, κάνεις το εγκεφαλικό.
2: Και τον κόφτη.
0: Είναι καταπληκτική η καθημερινότητά του Κωνσταντίνου, ώρες-ώρες. Δηλαδή, λέω ότι πραγματικά τι ωραία που περνάει αυτό το παιδί.
2: Θα μείνουμε στο παιδί, το κρατάω.
0: Ναι, ναι.
2: Ελπίζω ο κύριος Ιωάννης να το έχει
0: είναι
2: υπογραφήσει.
0: Είναι οι εκφράσεις των καπί που λένε η μία την άλλη κοριτσάρα μου, ο ένας τον άλλον μικρέ και τέτοια.
2: Ναι, ναι. Ναι, που πεθαίνει 85 χρονών και ο άλλος λέει άμορε, πιτσιρικάς πεθάνε.
0: Μη νέος άνθρωπος, αλλά εσύ το έχεις ξεπεράσει αυτό, δεν έχεις αυτό το φόβο, καθώς έχεις περάσει το 85 πολλά χρόνια πριν. Οπότε.
2: Έχω μηδενίσει εγώ.
0: Κωνσταντίνε μου, θα σου ευχηθώ να περάσει όσο σου έχουν αφήσει φαγητά και τέτοια ή θα πεθάνει, θα ξενιστικοθεί.
2: Όχι, ρε, τι φαγητά να μου αφήσουν, εγώ μαγειρεύω στο σπίτι.
0: Ω τον κακομοίρη, άρα θα πεθάνει. Εντάξει, οκ, okay, Κωνσταντίνε μου, φίλια, χάρηκα που σε γνώρισα.
2: Και εγώ πολύ.
0: Να περάσει υπέροχα, πήγαινε, βγάλε τη Βάγια από την τουαλέτα τώρα, μπορεί να κατουργείται και κανένα άλλο. Φιλιά πολλά. Καταπληκτικά περνάτε στη ζωή σα, δηλαδή είναι πράγματα που. Να, ο φίλο ο Χρήστο λέει θα κάνει πάρτι ο Τάκη αύριο, λέει θα μιλήσετε στον αέρα. Θα κάνει πάρτι ο Τάκης αύριο. Μισό λεπτάκι, θα προσπαθήσω να μιλήσω με τον Τάκη αύριο. Πώς γίνεται εδώ, πώς το ψάχνουμε αυτό. Μισό λεπτό, τι πάρτι κάνει για τα γενέθλια μου. Σοβαρά. Γιατί τα δικά του είναι μετά από μένα, να ξέρετε. Είναι στις 7. Πώς το ψάχνω τώρα, ας ψάξω Τάκης. Τάκης και θα γράψω και Φωτίου. Για να δούμε αν θα μου βγάλει Τάκης Φωτίου και μου βγαίνει γυμνόστιθος Ντίμης Κοντορούσης. Είναι παράξενο. Πώς βγαίνει αυτό? Παιδιά μου έχει βγάλει 15 Τάκης Φωτίου. Ποιος είναι τώρα αυτός? Πώς το κάνουμε αυτό γαμώτο? Παιδιά δυστυχώς με τη σύνδεση που έχω αυτή τη στιγμή με το 3 και το 13 Τάκη αν ακούς πάρε με ένα τηλέφωνο μια στιγμή. Που θέλω κάτι. Πώς γίνεται αυτό γαμώτο τώρα? Ναι, δεν μου βγαίνει. Και δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει και επίσημα το καλοκαίρι, γιατί δεν έχω δει ακόμα, δεν είχα και το περιθώριο, αν έχουν ξεκινήσει οι γυμνόστιθες φωτογραφίες, τα γυμνόστιθα stories του Τάκη Φωτίου, γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνεις. Πώς καταλαβαίνεις ότι έρχεται η άνοιξη επειδή έρχονται τα χελιδόνια, ότι έρχεται το φθινόπωρο επειδή πέφτουν τα φύλλα, ότι έρχεται το χειμώνας επειδή πέφτουν τα πρώτα χιόνια, και έρχεται το καλοκαίρι όταν πέσουν τα πρώτα γυμνόστιθα του Τάκη Φωτίου. Εκεί καταλαβαίνεις ότι είσαι, να πούμε, μέσα στον Κικαιώνα. Τώρα θα ζεσταθείς. Θες, δεν θες, τώρα θα γίνεις κακομοίρας. Μισό λεπτάκι, επειδή δεν μπορώ εδώ πέρα να βρω τον Τάκη. Κάτι μου έχει γίνει και δεν κάνει scroll. Θα πάρουμε το φίλο τον το Χρήστο. Να, ο Τσάτσος εδώ, ο Κωνσταντίνος. Λέει, ο Τάκης με τον Τίμη κάνουν πάρτι αύριο στο Καματερό και την άλλη εβδομάδα στην Γλυφάδα για τα γενέθλιά του. Γιορτάζει το Καματερό και το γιορτάζω στην Γλυφάδα. Τι καταπληκτική εφεύρεση είναι αυτή. Χρήστο μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, πώς είμαστε.
0: Ακούω κάτι λαμπάκια εκεί πέρα και τα λοιπά. Πού είσαι, στην Ανάνυψη?
3: Είμαι στην Αττική Οδό,
0: ναι.
3: Στο Νετάκι, γιατί τώρα μπορώ. Είμαστε εδώ, έτοιμοι.
0: Ωραία. Στο κέντρο γιατί είχες πάει?
3: Α, στο κέντρο είχα πάει γιατί είχαμε κάποιες επιταγές που έπρεπε να κατατεθούν.
0: Επιταγές χρηματικές ή επιταγές σκύψε, θέλω να με βρίζεις και τέτοια πράγματα?
3: Αυτές είναι στη βραδινή βάρ.
0: Όχι συντακτικές. Ωραία. Τι ξέρουμε για το πάρτι? Ισχύει ότι έχουν αύριο στο Καματερό και μετά θα γιορτάσουν τα γενέθλια του Καματερού στη Γλυφάδα?
3: Ναι, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα από ό,τι ξέρω.
0: Okay.
3: Και επίσης να ενημερώσω ότι από ό,τι έχω δει γενικότερα και έχουν κυκλοφορήσει γνώστητα φωτογραφίες του Τάκη.
0: Υπάρχουν, ναι. Έχει έρθει το καλοκαίρι.
3: Έχει έρθει το καλοκαίρι.
0: Ωραία, γαμώτο.
3: Εγώ
0: δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Και πήρες πολύ ώρα στο κέντρο και τώρα είσαι στην Αττική Οδό, έτσι?
3: Είμαι στην Αττική Οδό, ναι. Προσπαθώ να πάω στους Φαντάρους, στον Αυλώνα.
0: Πού πας?
3: Προς τους Φαντάρους, στον Αυλώνα. Στην περιοχή πηγαίνω που είναι οι Φαντάροι. Αν δεν πάω στους Φαντάρους.
0: Πηγαίνεις πάντα Παρασκευές για να πιάσεις αυτούς που θα είναι εξοδούχοι με 24 ώρες και τέτοια?
3: Ναι, γιατί παίρνω 48 ώρες και τέτοια. Τέλος πάντων, ναι, απ' έξω όμως περνάω, δεν περνάω από εκεί πέρα. Ναι.
0: Εντάξει, μην καρφωθείς κιόλας.
3: Το έδεσα πως το λένε γεωγραφικά, σαν Σαπινέζα.
0: Τέλος πάντων, έχεις πολλά προβλήματα και σε Χριστό μου, το βλέπεις, ναι. Δεν είναι ότι έχουν μόνο οι υπόλοιποι. Τι έχει το πρόγραμμα του διάσημου Εργένη της εκπομπής? Δηλαδή, μην μου αρχίσεις πάλι καμιά ιδέα, ή έχεις Σαββατοκύριακο μπροστά. Πρέπει επιτέλους να σε φθονίσουμε, ρε παιδάκι μου, γιατί είναι. Είδες ο Κακομοίρης, ο άλλος παντρεμένος, τον παρατάνε. Ούτε φαΐ, μαγείρεψε μόνος σου, να πούμε. Πάρ' τα χάπια σου μόνος σου, δηλαδή να τα κάνεις κάτι. Το βλέπεις. Ενώ εσύ που είσαι Εργένης είναι αλλιώς.
3: Λοιπόν, είμαι λευκή σελίδα. Βέβαια,
0: αυτό
3: χρώμα...
0: πάει να πει ότι έχεις κάνει μεγάλη μαλακτή και έχει απλώσει. δεν ήταν μπλάνκο. Κανένα μπλάνκο δεν διορθώνει τα λάθη τόσο πολύ. Δεν έχεις κανονίσει τίποτα.
3: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα ωραίο event που έχουμε με μουσική και αυτά.
0: Θα παίξετε πάλι σε πλατεία?
3: Όχι, δεν είναι σε πλατεία. Αυτό είναι ένα τζαμ, ένα ωραίο τζαμ που κινείται στο κέντρο. Σαν να παίρνει μουσική και παίζουν κατευθείαν.
0: Πολύ μου αρέσουν αυτά, δεν μπορώ να φανταστεί πόσο μου αρέσουν.
3: Ναι,
0: πολύ, πολύ. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να έρθω. Ναι. Πάμε παρακάτω. να σου πω κάτι, να πάρεις το συγκρότημά σου, τους ΤΕΔ, και να πάνε να παίξουν στα γενέθλια του Καματερού που θα γίνουν στην Γλυφάδα. Έχει πλατείες εκεί, τη κακομοίρα γίνεται.
3: Θα μπορούσαμε, απλά δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα, γιατί έχουμε το live μας την επόμενη Κυριακή.
0: Σόβα, έχετε και live.
3: Ναι, έχουμε το live.
0: Γι' αυτό δεν ερωτοτροπείς τα Σαββατοκύριακα. Ουσιαστικά κρατάς δυνάμεις για τις απελπισμένες που θα έρθουν απάνω σου.
3: Ναι, πώς θα γίνει, δηλαδή. Και
0: πες το, ρε Χρήστο. Και εγώ νόμιζα ότι είσαι άσχημος ανέραστος, αλλά όχι. Έχεις προγραμματισμό.
3: Υπάρχει πρόγραμμα. Δεν κάνουμε τα πράγματα τυχαία. Υπάρχει γνώση. Τα κάνουμε όλα.
0: Και τώρα που είναι, δηλαδή, δεν έχεις κανονίσει τίποτα για το Σαββατοκύριακο? Δεν έχεις ένα καφέ, μια παραλία, κάποια φίλη σου να έρθει το βράδυ και να ξεγκαγκανιαστείτε, ας πούμε?
3: Η παραλία είναι μια πολύ καλή λύση για την Κυριακή. Βέβαια, δεν ξέρω θα το μετανιώσω στη διαδρομή, γιατί δεν μου λείπουν τα χιλιόμετρα.
0: Ξέρουμε εμείς. Όχι απλά θα το μετανιώσεις. του drink him ανελέητα. Yes.
3: Είναι κάτσο με το air condition, σαν το πλατάνι, και να απολαύσω.
0: Έχεις δει πολλά πλατάνια με air condition? Προφανώς το πλατάνι αυτό καπνίζεται κιόλας. Γιατί άμα δεις πλατάνι με air condition, είναι λίγο πρόβλημα. Αλλά άμα το καπνίσεις. Ναι, δεν είναι πλατάνι. Ο Κυριάκος τώρα ξέρει, αλλά θα σου στείλει κάποιες φωτογραφίες και θα μάθεις.
3: Είπα ο Σαν άλλο πλατάρι.
0: Χίλια, συγγνώμη, έκανε ένα κενό εδώ στη σκέψη σου, πρέπει να ήταν λογικά, αν όχι στην επικοινωνία, οπότε το χάσα.
3: Σαν το πλατάνι, λέω, όχι πλατάνι κυριολεκτικά. Φτάνοντας
0: στο τέλος της εκπομπής, θα σε ευχαριστήσω και εσένα πάρα πολύ. Θέλω μια τελευταία πρόταση. Εσύ, αν ήσουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο με τρεις περιοδεύουσες, να κάνεις 160 χιλιόμετρα, πήγαινε 160 έλα.
3: Ναι.
0: Δεν θα παράταγες το αυτοκίνητο με αλάρμ κάπου και να τρέχεις? Δηλαδή, ποια θα ήταν η αντίδρασή σου?
3: Δεν πραγματικά.
0: Πας για τα πολλά λεφτά, πας για τα 5.000 το μήνα. Έχεις στόχο. Φιλιά πολλά, Χριστό μου. Και εσύ να είσαι καλά. Και αυτοί, ξέρεις, πάνε και στο κέντρο, πάνε όπου να είναι, γιατί έχουν κάτι μεγάλα αυτοκίνητα με air condition, για να μην χάνεται η μαγεία αυτή μεταφυσική. Να, και ο Σταύρος που λέει, μην ξεχάσει ότι το Σάββατο έχουμε Pet Shop Boys, ξεχνιέται, Σταύρο μου. Ξέρεις πόσες δοκιμές με για φορεματάκια έχω κάνει? Ξέρεις πόσες φορές όταν μου είπες ότι θα βάψει χάλκινα τα μάτια σου, προσπαθώ να βρω άλλο να μην μας παίρνουν να πούμε ότι βαφόμαστε μαζί και μα ξεφτυλιστούμε? Τα πλατάνια στην Καλαμάτα, λέει, έχουν και πισίνα. Τα πλατάνια στην Καλαμάτα έχουν και πισίνα. Έχουν και μία πύλη μεγάλη του στρατοπέδου που τη φυλάει ένας με μουσια. Δηλαδή, βλέπεις τον Χριστό Φαντάρο, τον Όσιο Νούφριο Αλφαμίτη. Έχουν πολλά πράγματα τα πλατάνια στην Καλαμάτα. Πλατάνια δεν είναι, αλλά έχουν. Όπως έχουμε και εμείς, αλλά δυστυχώς από όλα αυτά που έχουμε δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έλα ρε γαμώτο, και περνούσαμε υπέροχα και σήμερα. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας και σήμερα στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Από εβδομάδα τα σπουδαία και η νορμάλ επιστροφή. Θυμίζω αύριο ο Τάκης με τον Τίμη έχουν το πάρτι στο Καματερό που θα γιορτάσουν τα γενέθλια της Γλυφάδας, κάτι τέτοιο, δεν τα ξέρω ακριβώς, αλλά θα μείνετε συντονισμένοι. Από τις 12 μέχρι και τις 2 θα είναι και οι δύο εδώ πέρα στους 98,1 του Athens Free Radio και θα σας τα πούνε όλα. Θα πούνε για το πάρτι, θα πούνε κάτι μυστικά, κάτι δικά μας, μια φορά που είχαμε πάει τρεις μας σε ένα πάρτι το οποίο είναι υπαρκτό, έχει συμβεί αυτό το πράγμα και είχαμε περάσει υπέροχα, το πάρτι δεν έγινε, αλλά τέλος πάντων μη ζητήσετε άλλες λεπτομέρειες και εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα από τη Δευτέρα το πρωί με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο και φυσικά τα καινούρια 3 και 13 που αν καταφέρω και τα συνδέσω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Μισό λεπτάκι να βρω το ούτρο. Ό,τι και αν κάνετε το Σαββατοκύριακο να περάσετε καλά, αλλά όχι όλοι. Μερικοί να περάσετε σκατή, για να έχουμε να λέμε εμείς την Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα το πρωί ότι πέρασαμε καλύτερα. Ναι. Όλα αυτά θα γίνουν βέβαια τώρα που θα βρεθείτε εκεί, στο λιβάδι της ζωής σας. Εκεί που εκείνη σας περιμένει με τα κερατάκια τζι, τα κυρτά, τα ματάκια τζι, τα μπυρμπιλωτά, τη χαροπίτζι, την ουρίτσα. Σας περιμένει να σας πει και εσείς αμέσως να απαντήσετε.
4: Λοιπόν, των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
5: And dance with the devil.
6: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρτιές παίζουν με τα μικρό.
0: Δεν λέω. Ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμης ο Μανολάκος. Δεν λέω. Μη με πιέζεις εκεί. Κατουριέμαι, δεν το βλέπεις? Έλα μωρή καπιταλέσκου. Για τέλος εκπομπής. Άμα παίξει. Παίξε μωρέ, έλα μωρέ. Για δεν παίζεις μωρέ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: FM 70s 80s 90s Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: I would like to call to the stage at this time one of the greatest soul-stirring voices of the 20th century.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

τα δικά μας μεσημέρια στον Φρίσο 98,1. Καλό μεσημέρι. Με 32 βαθμούς θερμοκρασία σας υποδέχομαι σήμερα. Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, ρε παιδιά? Πώς είστε? Πάει και αυτή η εβδομάδα. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, αλλά τελειώνει. Τελειώνει, ναι. Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Τρεις μήνες καλοκαίρι. Θα μου πεις τώρα στην Ελλάδα έχεις τρεις μήνες καλοκαίρι. Εντάξει, το πάω ημερολογιακά. Τελείωσε, ξαναλέω, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Τι καταλάβατε? Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Θα καταλάβω από την επόμενη εβδομάδα, που θα είναι και η τελευταία μας εβδομάδα εδώ στον Free, για να σας αποχαιρετήσουμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Καλώς ήρθατε. Ο Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Μέχρι το ρολόι να δείξει δύο, μαζί του σήμερα Παρασκευή, στη μία η ώρα ακριβώς, έρχεται Ντίμης Κοντορούσης. Ντίμης MC. Ντίμης από τα παλιά. Στα αγαπημένα Τζερόνιμο Γκρούβο χρόνια μας, ξέρετε, αυτά τα ωραία. Καλώς ήρθατε στο καλοκαιρινό Φιέστα.

το καλοκαιράκι είναι εδώ. Πες το και εσύ, Αλέξια. The summer is crazy. Η international Αλέξια, όχι η δικιά μας, ξέρετε. Η Τσιπρέα, μάνα μου. Summer, summer, summer, καλοκαιράκι στον αγαπημένο Freeze 98,1. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Καλώς ήρθατε στην καλοκαιρινή φιέστα που από την επόμενη εβδομάδα θα γίνει σχέστα. Αχ, μουσικούλα και άραγμα στην παραλία, λέμε τώρα.

Όπα το λιώναμε αυτό στο γκρούβι, το θυμάμαι. Καλό μεσημέρι, αγαπημένοι και αγαπημένες. Αυτός είναι ο Φρύσος 98,1. Είμαι ο Τάκης Φωτίου, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 2. Και σήμερα με Ντίμη Κοντορούση. Τι κάνετε, παιδιά? Πάει και αυτή η εβδομάδα, πάει και αυτός ο μήνας. Τι ωραία, τι ωραία. Δεν ξέρω αν είναι ωραία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι την έχουμε βγάλει καλά από ποια άποψη. Καταρχήν, πολύ σημαντικό ότι ψιλοκουνάει, αλλά δεν κάνει αυτά τα εφτάρια που έκανε, που κάνει ακόμα και σήμερα και χτες σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Μακριά από μας αυτά τα Ρίχτερ. Μικρότερα Ρίχτερ έχουμε συνεχώς και δεν έχουν σταματήσει καθόλου τις τελευταίες 10 μέρες και θα συνεχιστούν. Αλλά θα είναι τέτοια, θα είναι ριχτεράκια, θα είναι γκούτσικα, κουτσι Ρίχτερ. Ρίχτερο κουτσι κουτσι κουτσι, κουτσι κουτσι. Καταλάβατε, δεν θα είναι οι σεισμάρες που γίνεται τις τρελής και δεν θέλω ούτε να σκέφτομαι και να βλέπω τις εικόνες αυτές. Μακριά από μας. Μακριά. Και είναι μακριά από μας, αλλά ευχόμαστε και μακριά. Ξουξου. Εμείς οι μόνοι σεισμοί, τους μόνους σεισμούς που αγαπάμε είναι οι σεισμοί που κάνουν τα parties και τα happenings. Αυτό, έτσι. Και έρχονται δύο πάρα πολύ ωραία. Έχω ιδέα για αύριο Σάββατο, αύριο βράδυ. Εσείς που μας ακούτε από Δυτικά Προάστια, γεια σας, παιδιά! Χαιρετώ όλα τα Δυτικά Προάστια, τα αγαπημένα που μας ακολουθούν χρόνια τώρα. Παιδιά, αύριο βράδυ στο Καματερό, στην πλατεία του Καματερού, στην πλατεία Δημοκρατία, στις 9, το γευματάκι δηλαδή, ακόμα ήλιο στα λάμπη. 9 η ώρα λοιπόν. Έχουμε να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα είμαστε στην πλατεία του Καματερού και θα παίξουμε 80s, 90s και Zeros. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία φάση. Ένα πολύ ωραίο Groovy Street happening, ένα Groovy Street Party που θα ξεκινήσει στις 9 νωρίς. Τι μουσικάρες θα έχει, τι υποτάρες θα έχει, τι βανάκι θα υπάρχει, ένα βανάκι δίπλα μας το οποίο θα ρίχνει και θα δίνει ποτά. Δεν θα ρίχνει ποτά, δεν θα σας τα πετάει στο κεφάλι. Θα μπορείτε να παραγγέλνετε από εκεί τα ποτά σας. Και βανάκι θα έχει το 50-50, το 50-50. Εγώ το λέω 50-50, αλλά ο Αλέξης μου λέει όχι, είναι 50-50. Εντάξει, 50-50 λοιπόν. 50 και 50, 100% διασκέδαση δηλαδή. Αύριο λοιπόν βράδυ έχουμε ραντεβού στο Καματερό, στην πλατεία Δημοκρατίας, Κονιτοπούλου 5, στο 50-50. Να πάρετε, να στείλετε στον Αλέκο μήνυμα και να πείτε τα καλύτερα, ξέρετε εσείς τώρα οι ακροατές. Αύριο λοιπόν σας περιμένουμε και εγώ και ο Ντίμης, θα παίξουμε μουσικάρες, ποτάρες, μπύρες και τα λοιπά. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, εννοείται η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Αυτά είναι για αυτό το Σάββατο, αύριο δηλαδή. Και θα γιορτάσουμε το κλείσιμο των εκπομπών. Θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά μου το άλλο Σάββατο. Έχουμε ραντεβού στα άλλα προάστια, τα νότια. Όπου από όλη την Αττική θα μαζευτούμε για να γιορτάσουμε τα γενέθλια του Groovy Moose. Κλείνει 3 χρόνια. Η αγαπημένη χρονοκάψουλα των 80s, 90s, Zeros. Εκεί που όλα μας τα όνειρα είναι μαζεμένα. Όλες μας οι ωραίες αναμνήσεις που τις χορεύουμε συνεχώς. Την αγαπημένη αυτή χρονοκάψουλα των 80s, 90s, Zeros. Το άλλο Σάββατο, 4 του Ιούλη, θα κάνω και τα γενέθλιά μου και τα γενέθλια του Groovy Moods και θα αποχαιρετιστούμε για το καλοκαίρι. Είστε όλοι καλεσμένοι, ελεύθερη είσοδος και εκεί. Τι άλλο να κάνω? Να σας καλέσω στο σπίτι μου, το έχω σκεφτεί και αυτό. Θα κάνω ανάποδα, θα ανοίξω το σπίτι μου και θα καλέσω τον Αλέκο, τον κύριο Ζάχους, να φέρουν και ποτάκια. Θα φέρουμε το Σταύρο από τον Free να μας παίξει ροκ μουσική τα βράδια. Και θα είμαστε με το βρακί, δεν θα είναι τέλειο? Super underwear βρακί πάρτι στο σπίτι του Τάκη. Δεν το χάνετε με τίποτα. Όλα θα τα κάνω. Με 33 βαθμούς θερμοκρασία και λίγα σας λέω, να ξέρετε. Αυτή είναι η Τέξας. Here comes the summer sun. Καλώς με δεχτήκατε.

0: η Texas με το Summer Sun. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια των 80s, 90s, Zeros παίζουν εδώ. Στον αγαπημένο Free, ζωντανά ο Τάκης Φωτίου στον αέρα του Athens Free Radio 98,1. Free981.fm το site μας. Μέσα από το site μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα, παιδιά. Κατευθείαν εδώ ζωντανά στο στούντιο. Θα διαβάσω μερικά μηνύματά σας σε λίγο. Εσείς ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα. Τι καλά, ό,τι καλός που είσαι. Πόσα χρόνια. Η μέρα δεν πέρασε πάνω σου. Σας λέω τώρα μερικά παραδείγματα. 25 ακόμα χρονών δείχνεις. Τέτοια αυθόρμητα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας βλέπω κάθε μέρα με την κυρία Μενεγάκη. Σας λέω, ρε παιδί μου, κάποια μηνύματα που θα μπορούσατε να στείλετε αυθόρμητα, χωρίς έτσι. Μπράβο, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Μπορείτε να στέλνετε πάρα πολλά τέτοια αυθόρμητα μηνύματα μπαίνοντας στο www.free981.fm. Αυτό είναι το site μας. Εκεί υπάρχει στο κάτω-κάτω ένα φακελάκι. Το πατάς το φακελάκι. Βάζεις μέσα 500 ευρώ και το IBAN. Και στέλνεις το δικό σου μηνυματάκι στο free981.fm. Ανοίγεις το φακελάκι, βάζεις το παραδάκι. Μάτα, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που πετάγεται όλη την ώρα?
1: Κάτι έχει αλλάξει, ξυπνάει ο άλλος σου εαυτός.
0: Αχ, Θεόλη μου. Πάω μια βόλτα στην Παιανία, παιδιά, να πάρουμε κανένα ρουχαλάκι. Γιατί έχουν έρθει καινούριες καλοκαιρινές προσφορές, πέστα! Μόνο Φορλίδας ξέρει! Έχουν έρθει... του τρελού. Okay. Μη γελάς! Κουράζεις τον κόσμο, βάλε κανένα τραγούδι, ανόητε! 500 χρόνια ο ίδιος το τύλο.
2: Χρόνια! Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
0: Πάντα μαζί μας στο top10fashion.gr. Το www.top10fashion.gr. Έχουν έρθει καινούργιες προσφορές καλοκαιρινές. Φοβερά ρούχα από 19 ευρώ, παιδιά. Από 19, 29, 39. Μπείτε να τα δείτε τώρα. www.top10fashion.gr. Και ακόμα καλύτερα, πηγαίνετε στη Λεωφόρο Λαβρίου 99 στην Παιανία. Όπου εκεί σας περιμένει ο αγαπημένος Δημήτρης να σας ντύσει, να σας φροντίσει με νούμερα από small έως και 7 extra large. Έτσι όπως πηγαίνετε για πάνιο Παρασκευή Σάββατο, σήμερα δηλαδή Παρασκευή και αύριο, Σάββατο, πηγαίνοντας προς Λούτσα, προς αυτές τις περιοχές, περάστε από τη Λεωφόρο Λαβρίου, βάλετε στο GPS, Λεωφόρος Λαβρίου 99, Παιανία. Μπείτε στο Top 10 Fashion και σηκώστε τα όλα. Πείτε ότι είστε ακροατές του Athens Free Radio και θα έχετε ακόμα μεγαλύτερες εκτόσεις. Τι άλλο πια! Τι άλλο να κάνω για σας, ειλικρινά δεν ξέρω! Οκ, okay, MJ time. 17 χρόνια πέθαναν, παιδιά. Πέθαναν, δεν πέθαναν. Πάμε πάλι τάκι από την αρχή. MJ, παιδιά, 17 χρόνια πέρασαν από το θάνατο του Michael Jackson, από εκείνη την ημέρα που ξυπνήσαμε και φρικάραμε με την είδηση όλοι. Do you remember the time? We will always remember you, MJ.

Hey, Michael Jackson, remember the time. 17 χρόνια πέρασαν, παιδιά. Ακόμα θυμάμαι που είχα το εισιτήριο στα χέρια για το Ολυμπιακό Στάδιο. Το κλάμα που είχαμε ρίξει με την αδερφή μου, αδιανόητο κλάμα. Και για την ακύρωση της συναυλίας και για το θάντο, όλα. 2-1. Τα θυμάστε. Do you remember the time when we were young? Αυτό. Πάμε στα μηνύματά σας όπως έχουν έρθει στη σελίδα του σταθμού free981.fm. Έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο συστηματάκι όπου μπαίνετε στο www.free981.fm, όχι com.fm. Υπάρχει ένα φακελάκι, το πατάς και στέλνεις το μηνυματάκι. Δεν το βρίσκεις, έλα που δεν το βρίσκεις, είναι πάρα πολύ εύκολο. Το πατάς και στέλνεις.

4 Ιουλίου να έρθει ο Πέτρακας στην Άνω Γλυφάδα, γιατί εμείς θα είμαστε όλοι εκεί. Είστε όλοι καλεσμένοι στα γενέθλιά μου φυσικά, τα οποία θα γίνουν το επόμενο Σάββατο 4 Ιουλίου στο Groovy Moods, στην αγαπημένη χρονοκάψουλα των 80s-90s στην Άνω Γλυφάδα. Άνω Γλυφάδα! Εκεί ο κύριος Ζάχος μας περιμένει σε ένα εκπληκτικό, εκπληκτικό πραγματικά μενού που έχει ετοιμάσει. Όλο εκπλήξεις στο Groovy Moods έξω. Έξω από το Groovy Moods δηλαδή έχει στηθεί ένα υπέροχο περιβάλλον 80s-90s, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Εκεί που θα πιούμε το άλλο Σάββατο 4 Ιουλίου τις ποτάρες μας, τα κοκτέιλ μας. Groovy Moods έξω. Κωνσταντίνο Θανάτου 22, Άνω Γλυφάδα. Το άλλο Σάββατο 4 Ιουλίου, 9 παιδιά, στις 9 ακριβώς. Δεν το χάνετε με τίποτα, το ξέρω, το ξέρω. Καλεσμένοι όλοι. Και η παραγωγή του σταθμού εννοείται, φυσικά. Σας περιμένω να πιούμε τις μπύρες μας. Και αύριο Σάββατο και το άλλο Σάββατο 4 του Ιουλίου στα γενέθλια του Groovy Moods. 3 χρόνια. Groovy Moods έξω. Φέρτε ένα μυστήριο κορίτσι να χορέψει. Α, θα διαβάσω και άλλα μηνύματα. Ναι, περίμενε, μισό. Ναι. Εντάξει, παιδιά, μισό λεπτό. Πόσο νέος είσαι, ειλικρινά, δεν έχεις αλλάξει καθόλου. τέτοια αυθόρμητα μηνύματα αγάπης μου στέλνουν οι ακροατές ελεύθερα. Το γλίτωσε το μπλοκ αυτό, εντάξει, για να δω. Ο Μανώλης ο Καραγιάννης. Γεια σου, Μανώλη, φιλιά στη νέα πέρα μου. Ίδιος έχεις μείνει, μου λέει εκεί η Μαρία εδώ. Ευχαριστώ, Μαράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λουλούδια έρχονται στο στούντιο, δεν θα αλλάξεις ποτέ. Μαρία Κάλλας, ευχαριστώ Μαρία Κάλλας για τα λουλούδια σου. I will survive, φωνάζει η Ζανετίνα. Όλοι καλέ. Δεν πάει να έχει 33 βαθμούς Κελσίου. Εμείς θα συνεχίσουμε να χορεύουμε non-stop. Φιλιά στο Σάκη στο αεροδρόμιο να στείλουμε. Τι γίνεται και στο αεροδρόμιο? Μη μου πεις ότι έχει δουλειά και πολλή κίνηση. Ήλα, ήλα, ήλα, δεν το πιστεύω. Ήλα. Αν θέλετε τώρα να μην μπείτε στο site του σταθμού, γιατί βαριέστε, γιατί θα χάσετε 5 θερμίδες ή γιατί έχετε πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Μπορείτε να στείλετε Instagram Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου και θα τα διαβάσω εγώ όλα στον αέρα. Instagram Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Κάνεις like και στέλνεις μηνυματάκι και το διαβάζω εγώ. Το έκανε ο Θέμης. Γεια σου Θέμη, το έκανε ο Χρήστος. Καλημέρα Τάκη και καλή εκπομπάρα. Ευτυχώς έχουμε και κλιματισμό μέσα στην κίνηση. Ραντεβού στο πάρτι, στο birthday party. Σε περιμένω Χριστάρα μου, φέρε την παρέα σου και ελάτε να γιορτάσουμε τα 25,5 στο Groovy Moods έξω. Σακ! Το Σεπτέμβρη άδεια, μα είναι δυνατόν? Τώρα, όχι τώρα, τώρα! Άδεια τώρα! Να πίνουμε έτσι κοκτέιλάρες.

Είναι ο Peter Antre. Ίδιο σώμα έχουμε τον Peter Antre. Ίδιος κοιλιακούς, μα ειλικρινά. Είναι λίγο πιο μελαχρινός. Είναι το μόνο που διαφέρουμε, θέλω να σας πω. Ίδιο. Παιδιά, χαμός χθες, η ιστορική νίκη του Εκουαδόρ. Εκουαδόρ στα νοκάουτ του Μουντιάλ. Έγινε χαμός. Ο 38χρονος πρόεδρος της Δημοκρατίας της χώρας του Ισημερινού, ο κύριος Ντανιέλ Νομπόα, προχώρησε σε μία απόφαση θεϊκή, είναι θεούλης. Εθνική αργία με την ιστορική νίκη του Εκουαδόρ. Όχι, μπράβο, γιατί κάτι τέτοια πρέπει να γιορτάζονται, παιδιά. Αλήθεια πρέπει να γιορτάζονται.

double shot espresso. Η Άμπα με το Summer Night City και το Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Δέκα λεπτά πριν τη μία. Ο Ντίμης ετοιμάζεται να μας παίξει μουσικάρι σε λίγο. Μας ήθελε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω σε ωραία 80s, 90s και 0s χρόνια. Ο Ντίμης, ο οποίος είναι πανέτοιμος για αύριο βράδυ, αύριο στις 9 στο Καματερό, στο 50-50 στην Πλατεία Δημοκρατίας. Αύριο στις 9 είστε όλοι καλεσμένοι. Θα περάσουμε ένα πολύ ωραίο groovy street party μαζί αύριο βράδυ στις 9, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

24 ώρες 24 ώρες μουσικάρες. Να πούμε ότι και το αυριανό πάρτι και το πάρτι του επόμενου Σαββάτου, το birthday party στο Groovy Moods έξω στην Άνω Γλυφάδα το επόμενο Σάββατο. Χορηγία επικοινωνίας είναι ο Athens Free Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάει τα 80's 90's party και τα αγκαλιάζει. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι, ήταν και θα είναι δίπλα μου σε όλα. Ευχαριστώ παιδιά, αλήθεια ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία, μόλις 10 λεπτά πριν τη μία, έρχεται ο Ντίμαρος να παίξει μουσικάρες. Προετοιμάζεται τώρα, κάνει προπόνηση για αύριο και για το άλλο Σάββατο και αυτό το Σάββατο. Αύριο στα δυτικά προάστια, στο Καματερό στις 9, το άλλο Σάββατο μαζί θα παίξουμε μουσικάρες στο Groovy Moods έξω στην Άνω Γλυφάδα, στο birthday party.

Είναι η W με το Run To Me. Oh, 26 του Ιούνιου σήμερα, παιδιά, πάει ο Ιούνιος. Για μία ακόμα εβδομάδα θα είμαστε στον αέρα, την επόμενη εβδομάδα μαζί και μετά θα δώσουμε ραντεβού για τον Σεπτέμβρη. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά, να είμαστε ζωντανοί, το πιο σημαντικό, υγιείς πρώτα απ' όλα και έχουμε να ζήσουμε πάρα πολλά ακόμα και ωραίες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε, όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα. Οι άνθρωποι είναι αυτό που κάνουν τη διαφορά. Και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας που με ένα χαμόγελο, ένα κλικ, μια καλή κουβέντα θα αλλάζουν όλη μας την ημέρα. Γιατί αυτοί είμαστε. Αυτοί είστε. Take me.

0: Και επειδή είναι μεγάλη μέρα για το Εκουαδόρ σήμερα, που κηρύχθηκε και εθνική αργία για την νίκη επί της Γερμανίας και την πρόκριση στους, στην επόμενη φάση του Μουντιάλ, είναι δυνατό να μην παίξουμε το Εκουαδόρ? Congratulations, Εκουαδόρ!
1: Άμι του μάνα! Ή βέγγα κομμίγα!

0: για το Εκουαδόρ με πολύ αγάπη, για τη μεγάλη τους πρόκριση. Βάλαμε και εμείς το λιθαράκι μας εδώ με τη μουσική για τον Σας. Πάντα μαζί μας ο top10fashion.gr που μας κρατάει παρέα τα τελευταία χρόνια εδώ τα μεσημέρια στον Freeze 98,1. top10fashion.gr με καλοκαιρινές προσφορές και νούμερα από small έως και 7 extra large. Ήρθαν τα ωραία καλοκαιρινά, επώνυμα. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 99 στο Εκουαδόρ. Όχι, στην Παιανία, στην Παιανία. Έρχεται Δήμης Κοντορούσης. Πανέτοιμος να μας ανεβάσει και να μας φτιάξει για την επόμενη μία ώρα. Εσκούζαμε. Κηρύττω το τέλος της εργάσιμης εβδομάδας. Ερχόμαστε σε λίγο. 70s, 80s, 90s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Radio. 3 98.1. A better mix of music.
1: Demis in the mix.
2: Δήμης Κοντορούσης, Στάκης Φωτίου.

αύριο βράδυ στις 9 στο Καματερό, στο 5050 Cafe Bar, στο Groovy Street Party. Αύριο στις 9 5050 Πλατεία Δημοκρατία στο Καματερό. Έλατε να πιούμε τις παγωμένες μπύρες μας και τις ποτάρες μας και να ακούσουμε μουσικάρες. Αύριο Σάββατο στις 9 5050 Πλατεία Δημοκρατίας Κωνιτοπούλου 5 στο Καματερό. Τάκης και Ντίμης, Ντίμης και Τάκης μαζί. Να θυμηθούμε τα ωραία μας groovy χρόνια, να χορέψουμε, να τα πιούμε και να τα πούμε. Αύριο βράδυ με την υποστήριξη του Athens Free Radio.

μεγάλες επιτυχίες παίζουν εδώ στον Free 98,1. Ο Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο, ο Δήμης Κοντορούς στο Mix. Θέλετε μια γεύση από όλα αυτά που θα ακούσετε και αύριο στο Groovy Street Party στο Καματερό στο 5050. Εκεί στην πλατεία Δημοκρατία, στην πλατεία του Καματερού δηλαδή. Ποτάρες, μπύρες πάνω στην πλατεία, μπροστά από το 50-50 καφέ μπαρ. Θα θυμηθούμε μαζί 80s, 90s groovy επιτυχίες από τις 9 το βράδυ, αύριο. Στην πλατεία Δημοκρατία στο 50-50 στο Καματερό. Είστε όλοι καλεσμένοι. Θα υπάρχει και ένα πολύ ωραίο φανάκι που θα φτιάχνει κοκτέιλάρες και ποτάρες για σας. Και μουσικάρες και groovy feelings αύριο στις 9 στο 50-50. Πλατεία Δημοκρατία στο Καματερό. Αύριο στις 9. Με την υποστήριξη του Athens Free Radio. Αύριο βράδυ όλα αυτά. Ενώ ετοιμαζόμαστε. 80s and 90s. Και ενώ ο Ντίμης μιξάρει. Ενώ ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο birthday party του Groovy Moods Exo το άλλο Σάββατο στις 4 του Ιούλη στην Άνω Γλυφάδα, Κωνσταντίνο Θανάτου 22, στην αγαπημένη μας χρονοκάψουλα στη Λεωφόρο Κωνσταντίνο Θανάτου 22. Σας περιμένω για τα γενέθλιά μου, είστε όλοι καλεσμένοι, ελάτε να το γιορτάσουμε μαζί τα δικά μου γενέθλια, τα 3 χρόνια του αγαπημένου μας Groovy Moods Exo στην Κωνσταντίνο Θανάτου 22 στην Άνω Γλυφάδα. Μην κανονίσετε τίποτα. Τίποτα! Σας περιμένουμε με τούρτες, ποτάκια, κοκτέιλάρες με και χωρίς αλκοόλ και μουσικάρες από τα χεράκια του Ντίμη και του Τάκη. Τι άλλο θέλετε? Δύο υπέροχα Σάββατα, ένα για τα δυτικά προάστια και ένα για την Αθήνα και τα νότια προάστια στην Άνω Γλυφάδα.

0: Πάντα μαζί μας στο top10fashion.gr. Το αγαπημένο κατάστημα γεμάτο. Μα γεμάτο. Γεμάτο, πάνω από 4.000 ρούχα. Με νούμερα από small έως και 7 extra large.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66 45 531.

0: Free.
1: 98.1. A better mix of music.
2: Demi's in the mix.
3: Δήμης Κοντορούσης, Τάκης Φωτίου, ζωντανά στον Free 98,1. Παρασκευή σήμερα, 26 του Ιουνίου. Και οι μουσικάρες είναι non-stop. Πάντα με το top10fashion.gr στην παρέα. Λεωφόρος Λαβρίου 99 στην Παιανία. Ό,τι χρειάζεται για το καλοκαίρι. Καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις μοναδικές θα έρχονται σε λίγο καιρό. Για την ώρα τρέχουν προσφορές όμως για τους ακροατές του Athens Free Radio. Πάρε την παρέα σου, πήγαινε Λεωφόρο Λαβρίου 99 στην Παιανία. Πες ότι είσαι ακροατής του Athens Free Radio και θα δεις τι χρήμα θα γλιτώσεις. Top10fashion.gr στέλνει και παντού, σε όλη την Ελλάδα, όπου κι αν είστε, σε κάθε μεριά της χώρας. Μέσα σε 48 ώρες παραλαμβάνεις τα πάντα. Μπες και δες. Επώνυμα ρούχα με νούμερα από small έως και 7 extra large. Top10fashion.gr. Γιατί να πας αλλού, ωραία.

Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, αλλά το καλοκαιράκι, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, ολοκληρώθηκε. Τώρα θα μου πεις, στην Ελλάδα το καλοκαίρι κρατάει και τον Οκτώβρη και μέσα Νοέμβρη. Ωραία, ωραία. Αλλά θα πρέπει και οι δουλειές έτσι το καλοκαιράκι να κρατάνε. In the mix. Να κρατάνε μέχρι τον Οκτώβρη. Ποιος ο λόγος να επιστρέφουμε στις δουλειές μας πριν τον Νοέμβριο και στο κάτω-κάτω μετά από ένα μήνα έρχεται και τα Χριστούγεννα. Γιατί να γυρίσουμε, λέω εγώ τώρα. Ε? Ναι, το ξέρω. Μόνο καλή χρονιά δεν σας είπα και καλά Χριστούγεννα. Πού είναι το δέντρο, ο ΑΕΟ?

Dimi's Mixing, Tάκης Freaking. Και κάπως έτσι τελείωσε και αυτή η εβδομάδα. 9 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 2 στον Freeze. Λοιπόν, τα ραντεβού μας αύριο Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Καματερό, Κωνσταντίνο Θανάτου 22. Όχι, συγγνώμη, αυτό είναι το groovy μου τζε. Σύνθησης. Αύριο βράδυ λοιπόν στο Καματερό, Λεωφόρος, καμία Λεωφόρος. Τάκη, wake up! Και το πάμε πάλι. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο στις 9 το βράδυ στο 50-50 στο Καματερό, στην πλατεία Δημοκρατίας. Στην πλατεία του Καματερού. Ναι! Το είπε σωστά! Ντίμης και Τάκης, Τάκης και Ντίμης, με ποτάρες, με βανάκια που θα έχουν κοκτέιλς. Πάνω στην παραλία, ναι, στην πλατεία του Καματερού. Λέω να τελειώνω γιατί 5 ακόμα σαρδάμ να κάνω. Θα σας στείλω σε καμία Λαμία και Λαύριο να κάνετε πάρτι. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Ντίμης έτοιμος για αύριο, ναι. Με σορτσάκια κανονικά. Ωραία. Αύριο στις 9. Πλατεία Καματερού 50-50.

0: 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ladies and gentlemen, on the wheels. DJ Paris Gagadelis.
5: Your number one DJ.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99 Α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Λίγο μετά τις 8 εδώ είμαστε και εμείς, Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας και Mixdown Radio Show Παρασκευής, το οποίο μόλις ξεκίνησε. Πράγμα που συμβαίνει κάθε Πέμπτη και Παρασκευή για δύο ολόκληρες ώρες, με τον Γρηγόρη Στάικο στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μουσικές οι οποίες έρχονται από το χώρο, τον ηλεκτρονικό χώρο των προηγούμενων δεκαετιών. Είναι τα ονομαζόμενα Back to Basics, Back to the Old School, του Mixdown Radio Show. Ένα ένθετο που συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο αθηναϊκό ραδιόφωνο. Ελπίζω όλοι και όλες να είστε καλά, να είστε ok, να είστε super. Και βέβαια κάπου δροσερά να ράξετε για να απολαύσετε το Mixdown Radio Show και απόψε.

μουσικές από τα πρώτα house, τα πρώτα techno, τα πρώτα trance. Ό,τι έχει να κάνει με την ηλεκτρονική χορευτική μουσική από το ξεκίνημά της. Το απόψινό Mixdown Radio Show ξεκίνημα από το 1985, στα μέσα της δεκαετίας του 80. Αγαπημένο Let's Get Brutal. Δεν θέλουμε και πολύ. Nitro Deluxe. Δεν θεωρείται από τα πρώτα house, αφού το house σαν σκηνή ξεκίνησε λίγα χρόνια πριν, στις αρχές της δεκαετίας του 80. Στα μέσα αυτής ένα χαρακτηριστικό δείγμα από την άλλη πλευρά βέβαια του Ατλαντικού και από το βόρειο Σικάγο.

μουσικές που καθιέρωσαν, εδραίωσαν, έβαλαν τα γερά θεμέλια για αυτό που ονομάζουμε μέχρι και σήμερα ηλεκτρονική χορευτική μουσική. Αυτό συμβαίνει σε κάθε Back to Basics, σε κάθε Back to the Old School του Mixdown Radio Show. Αυτό θα συμβεί και απόψε μέχρι και τις 10.

Έχουμε βρει ένα ειδικό software το οποίο προσθέτει γρατζουνιές στην ηχογράφηση. Δηλαδή έχεις ένα καθαρό track, θέλεις να το προσθέσεις, να το κάνεις old school, να το κάνεις viral, προσθέτοντας του cranks, γρατζουνιές δηλαδή από δίσκους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του Mixdown Radio Show δεν το χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο, ο ήχος μας είναι pure από βινήλια της εποχής. Και ο ήχος βέβαια θυμίζει λίγο ζωντανή ηχογράφηση δίπλα στο τζάκι που σπάνε τα ξύλα, ξέρεις. Αυτός είναι ο ήχος βελόνας, αυτός είναι ο

βέβαια και για αυτό το Mixdown Radio Show, τρόπος επικοινωνίας μέσω του free981.fm, το site του Athens Free Radio, το οποίο μπορεί να μας ακούσεις από οποιαδήποτε πλευρά του πλανήτη.

Μπαίνεις στο χώρο επικοινωνίας, δηλώνεις, κάνεις το δικό σου login και στέλνεις το δικό σου μήνυμα εδώ στο Mixdown Radio Show. Φυσικά είμαστε online και στο Messenger, στο προφίλ Greg Stikos και Greg Stikos V για οτιδήποτε θέλεις, από μια καλησπέρα μέχρι και μια μουσική παραγγελιά του χώρου. Πολλές καλησπέρα να στείλουμε στη Λία, στην Ερμούπολη της Ήρου. Καλησπέρα στον Άλεξ, στον Σπύρο, στον Χρήστο. Καλησπέρα στον Γιάννη Χριστοδουλάτο. Πώς θα πάμε εκεί τώρα. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλο το Sunrise Zone Crew. Καλησπέρα στον Μανώλη Βρετό, στον Αναστάσιο, στον Τζίμι Νέστα. Καλησπέρα στην Νικολέτα. Καλησπέρα στην Παρή, στον Δήμο, στον Παναγιώτη, στον Γιώργο, στον Γρηγόρη Βαλαβάνη. Καλησπέρα στον Γιώργο Γεωργίου. Το τρακ με το οποίο γνωρίσαμε ένα απίθανο δίδυμο, Γκονζάλες και Βέγκα, κάτω βέβαια από το μάτι και την επίβλεψη του πολύ τεράστιου Ντοτέρη. Ο

Pop Up The Volume από Mars και μάλιστα από ένα label που είχαμε λατρέψει τότε, την 4AD, ακόμα τη λατρεύουμε. Πολύ λίγα αλλά αρκετά καλά και βέβαια πολύ πρωτοποριακός ήχος για τα μέσα της δεκαετίας 80. Αυτή είναι η Crash, How's the Rest, από το 1987. Πολύ καλησπέρα στο Γιάννη,

αγαπημένο μας πορτιέρι της δεκαετίας του 90. Καλησπέρα στον Τζίμι, καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα στον Δήμο, στον Νικόλαο. Και βέβαια πολλές καλησπέρα στον Τζιμ Ντιμ, ο οποίος είχε πάρα πολύ καιρό να εμφανιστεί στην παρέα του Mixdown Radio Show. Πρέπει να σου πω ότι πας για δεύτερη χρονιά, έχεις μείνει ήδη από απουσίες. Θα ξανακάνεις την τάξη φέτος, ε? Ένα από τα τελευταία Mixdown Radio Show για τη σεζόν 25-26, η οποία τελειώνει τον Ιούνιο του 2026, δηλαδή σε περίπου 4 μέρες από τώρα.

είστε κάποιες ηλικίες, δεν χρειάζεται να μας την πείτε. Τι φανταζόμαστε εμείς σαν το καλοκαίρι τότε του 88. Είχατε χορέψει το συγκεκριμένο τράκ. Άντε να το πάμε και καλοκαίρι 89, άμα θέλεις. Ένα τράκ το οποίο έπαιζε παντού και ονομάζεται The Party, από τους Κραζέ.

Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας και στον free981.fm για όλο τον πλανήτη Γη. Σου θυμίζει κάτι το συγκεκριμένο baseline? Σου θυμίζει alternate? Και σε αυτούς θυμίζει κάτι που το έχουν αντιγράψει?

όπως κάναμε και για αυτή τη σεζόν, κάθε απόγευμα προς βράδυ Παρασκευής, με Back to Basics και Back to the Old School ήχους. Αυτό κάνουμε και για απόψε, ίσως το τελευταίο mixdown για την τη σεζόν. Μουσικές που απολαύσαμε, χορέψαμε, πρωτοακούσαμε στα τότε αθηναϊκά dance floors, underground dance floors, όπως Κούκος, Φερνάντος, Φαζ, Λικαμπέτους, Splendid, Θεσσαλονίκη, Acid Troll μετέπειτα, 4, West, Craze, Alsos και άλλα πολλά που σίγουρα ξεχνάω. Γκέτο βέβαια το καλοκαίρι και φυσικά αεροδρόμιο.

μια γεύση από 808 State με το Pacific. Λίγο πιο πριν είχαμε και την τιμή πριν κάποια χρόνια να μοιραστούμε τα decks με τον κύριο Barker, λίγο πριν μας αφήσει για άλλους κόσμους. Όσο αφορά τον συγκεκριμένο που απολαμβάνουμε τώρα, ήταν από τη δεκαετία του 80 περιθωριακός και εναλλακτικός τύπος. Το γνωρίσαμε βλέποντάς το σε βίντεο κλιπ, κάνοντας τα φωνητικά στους Off τότε, τραγουδώντας το Electrica Salsa, αλλά και στους 60 Beat, κάνοντας τα φωνητικά για το Where Are You. Τα χρόνια πέρασαν, αυτός όμως παρέμεινε στο περιθώριο, παρέμεινε στην καλή ηλεκτρονική χορευτική μουσική που την υπηρετεί μέχρι και σήμερα. Ο λόγος για τον πολύ μεγάλο Γερμανό Sven Veith, μία από τις παραγωγές του στο αγαπημένο label της IQ Records με το La Esperanza. Τη δροσιά του La Esperanza να στείλουμε στον φίλο μας Γιάννη Μουτσόπουλο, κάπου εκεί στις Βρυξέλλες, με την καλησπέρα μας.

Τους πρωτοπόρους του είδους, άσχετα αν άλλαξε λίγο τον ήχο του, κάπου στα μέσα με τελειώματα της δεκαετίας των 90. Τι πόσο οποίο θα απολαύσουμε live την Τετάρτη που μας έρχεται, 1η του Απρίλη, στο Release.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Your number one station in Athens. Free FM.
4: Mixed Down Radio Show on Dex, DJ Greg Stikos, live and direct.

μπαίνοντας για τα καλά στην δεκαετία του 90 με ένα από τα classic Sunrise Zone anthems. Αυτό το Sunrise Zone ήταν και στο συγκεκριμένο rave party, mobile rave party της Αθήνας, το οποίο για πρώτη φορά, ίσως και μοναδική, κάλεσε τους Opus 3 στην Αθήνα για πάρτι, αλλά και στην Πάρο. Καλοκαίρι του 93, αν δεν κάνω λάθος, ή 94, η Opus 3 στην Πάρο. Sunrise Zone, νομίζω στο Hard Rock Cafe ή όχι. Πού να θυμάμαι, έχουν περάσει και τόσα χρόνια, δεν είχαμε γεννηθεί κιόλας τότε εμείς. Από άλλους τους ακούμε αυτές τις ιστορίες και σας τις μεταφέρουμε κι εμείς. Το μικρόφωνο Mix Down Radio Show, μέρος δεύτερο, ώρα δεύτερη, λίγο μετά τις 9, πάντα και μόνο εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας. Στην παρέα του ζωντανά ο Γρηγόρης Σάικος, χωρίς απαραίτητα να πιστεύεις κιόλας ό,τι σου λέμε. Υπάρχουν ανακρίβειες, οπότε έχει να κάνει με ηλικίες βασικά. Ίσως ένα από τα τελευταία Mix Down Radio Show για τη σεζόν 25-26. Όπως κάθε Παρασκευή, το Mix Down Radio Show γυρνάει πίσω στον χρόνο σε προηγούμενες δεκαετίες, μεταδίδοντας tracks τα οποία θεμελίωσαν, καθιέρωσαν, εδραίωσαν αυτό που ονομάζουμε και χορεύουμε μέχρι και σήμερα, ηλεκτρονική χορευτική μουσική. Μουσικές από τα πρώτα house, τα πρώτα techno, τα πρώτα trance, τα πρώτα blips, τα πρώτα hardcore.

Επίσης από το free981.fm μπορεί να στείλεις και το δικό σου μήνυμα από μια καλησπέρα μέχρι και μια μουσική παραγγελιά. Πατώντας το σύνδεσμο κάτω δεξιά, βάζοντας το δικό σου email, κάνοντας το δικό σου login και φυσικά online και στο Messenger στα προφίλ Greg Stikos και Greg Stikos V. Project 1. It's a moment in time.

τα ακούσαμε για πρώτη φορά και το χορέψαμε κάτω από τα decks του Groove Rider στο Fuzz στην πλατεία Μαβίλ. Η Epitome of Hype και το Ladies with an Attitude. Maxi single το οποίο το κάνει ακόμα πιο σπάνιο αφού τα... η γραμματοσειρά που χρησιμοποίησαν σαν white label, χειρόγραφη, την ίδια γραμματοσειρά, τη χειρόγραφη που γράφει τους τίτλους και το group και το project και τις πλευρές και όλα τα σχετικά. Με την ίδια χειρόγραφη λοιπόν πήγαν και το τύπωσαν κιόλας αργότερα κανονικά σε underground label της Μεγάλης Βρετανίας. Αν και bootleg γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία στα underground raves της Μεγάλης

Εκτός από το sample που λέει The Rhythm is Hot, και ο καιρός έξω, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα και στην Αθήνα, είναι hot και αναμένεται μάλιστα αύξηση της θερμοκρασίας την επόμενη εβδομάδα. Μόνο αύριο στους Pet Shop Boys στην πλατεία νερού θέλουμε να έχει δροσούλα και βοριαδάκι για να μπορέσουμε να αντέξουμε. Τώρα τι θα γίνει την Τετάρτη στο Μόμπι? Μας βλέπω να κατεβαίνουμε με δίχαλο και μαγιό, πράγμα το οποίο έχουμε ξανακάνει βέβαια στο παρελθόν, αλλά σε νεότερες ηλικίες. The rhythm is hot. Manic, I'm coming hardcore. Πίσω στο 1992, άλλο ένα Sunrise Zone anthem.

Yes, man, this is live.

η live εκτέλεση του Let Me Be Your Fantasy από Baby D που αμέσως μας κέρδισε από το πρώτο άκουσμά της. Και πολύ κακός βέβαια, πιστεύαμε ότι και στην live εμφάνισή της εδώ στην Αθήνα που ήμασταν στο warm-up λίγο πριν ανέβει στη σκηνή θα ήταν, αν όχι ίδια, περίπου ίδια όπως στο βινήλιο του συγκεκριμένο που απολαμβάνουμε τώρα. Ούτε ο MC ήταν ο ίδιος, ούτε βέβαια το live του Let Me Be Your Fantasy δεν είχε τη δυναμική που έχει το συγκεκριμένο που ακούμε τώρα.

0: pump it up. I want to see you rushing up your face like that. Come on.
1: Ένα χρόνο αργότερα από την original κυκλοφορία του Let Me Be Your Fantasy, το επόμενο single της Baby D, το Destiny, στο B-side, στην από πίσω πλευρά του δίσκου δηλαδή, περιλάμβανε και το συγκεκριμένο live, που από την πρώτη φορά που ακούσαμε, όπως έλεγα και λίγο πιο πριν, χαράχτηκε αμέσως στο μυαλό μας και δεν έφυγε ποτέ. Θυμάμαι το σοκ που είχαμε πάθει με τον τότε πολύ καλό φίλο και συνάδελφο Κώστα, D-Bass, All Over The Place. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου όπου και αν βρίσκεσαι.

με τον καλύτερο τρόπο στο τελευταίο 30 λεπτό για το απόψινό, ίσως και τελευταίο Mixdown Radio Show για αυτή τη σεζόν. Με Back to Basics και Back to the Old School, πάντα και μόνο εδώ στον Athens Free Radio 98,1. Στην παρέα σου ζωντανά για λιγότερο από 40 λεπτά ο Γρηγόρης Θάικος. Όπως σε κάθε Mixdown άλλωστε, για όλη τη σεζόν που πέρασε και κάποια χρόνια πριν. Για Πέμπτη και Παρασκευή. Πολλές καλησπέρες να στείλω στον Πάνο, καλησπέρα στον Χαρίλαο, καλησπέρα στον Τζέισον και τα κορίτσια του, σύζυγο και κόρη. Είδατε πόσο όμορφα και πόσο smooth και πόσο καλοκαιρινά σας πάω, ε? Πιανάκια δίνουμε στο λαό. Ocean 3, Don't Go, λίγο πιο πριν. Baby D, Let Me Be Your Fantasy Live. Και πάμε και για τους Congress τώρα. Δίνουμε πιανάκια στο λαό για άλλο ένα Mixdown με Back to Basics και Back to the Old School. Και για αυτό το βράδυ πλέον.

της τρελικής και αγαπημένης Excel Recordings λίγο πριν το τέλος για ένα ακόμα Mixdown Radio Show εδώ στον Athens Free Radio. Μια γεύση από Prodigy, το Jerry Hosen Remix από τους Genocide 2. Φαίνεται η όλη βρωμιά εντός εισαγωγικών από το ξεκίνημα κιόλας, από το sample ανήκει στους Front 242. Dance Conspiracy με το Dub War σε ένα από τα 5 remix του. Και όσο αφορά τις 2 ώρες που πέρασαν στην παρέα σου ζωντανά ήταν ο Γρηγόρης Θάικος, ήταν το Mixdown Radio Show Παρασκευής με Back to Basics και Back to the Old School ήχους από τις προηγούμενες δεκαετίες και ήχους οι οποίοι καθιέρωσαν, εδραίωσαν, θεμελίωσαν και μάλιστα πάρα πολύ γερά ό,τι μέχρι και σήμερα ονομάζουμε ηλεκτρονική χορευτική μουσική. Να τον τα ξαναπούμε την Πέμπτη που μας έρχεται, τον άλλο μήνα πλέον, όπου την Πέμπτη θα είναι και το τελευταίο οριστικά Mixdown Radio Show για αυτή τη σεζόν. Να σας ευχηθώ από τώρα καλό καλοκαίρι. Να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε ή να κάνετε ό,τι δουλειά σας έχετε αφήσει πίσω. Και πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε από την καινούργια σεζόν εδώ πάντα στους 98,1 στον Athens Free Radio. Στην καινούργια σεζόν που θα ξεκινήσει από Σεπτέμβρη 26-27. Παραμένετε συντονισμένοι, ακολουθεί Γιώργος Γεωργακόπουλος, Expand the Room μέχρι και τα μεσάνυχτα, ενώ ακριβώς τα μεσάνυχτα, Χρήστος Σταυρόπουλος, Insomnia ή Dreamsomnia. Να περνάτε όμορφα!

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Γεια σας, Expanders. Είμαι ο Γιώργος Γεωργακόπουλος και σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό μουσικό κόσμο του Expander Room, εδώ αποκλειστικά από την συχνότητα του Athens Free Radio 981 και από το web athensfreeradio.com. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου και κάθε Παρασκευή είμαστε στο πόστο μας εδώ τέτοιες ώρες μετά τον Γρήγορη Στάικο και το Mixdown. Για να περάσουμε μέσα από το πόρταλ του παρελθόντος στο παρόν και στο μέλλον της ηλεκτρονικής μουσικής. Ο Γρηγόρης έβαλε τις βάσεις. Πάμε λοιπόν να χτίσουμε και απόψε το βράδυ της Παρασκευής, το τελευταίο βραδάκι Παρασκευής για τον Ιούνι. Πάει, πέρασε γρήγορα αυτός ο πρώτος μήνας του επίσημου καλοκαιριού. Έχουμε launch για ένα ολοκαίνουργιο weekend. Και μπαίνουμε βέβαια για τα καλά σε ένα καυτό καλοκαίρι. Και για απόψε έχουμε πάρα πολλές μουσικές. Την πρώτη ώρα κλασικά πράγματα, θα στρώσουμε τον ήχο με polyprog. Και τη δεύτερη ώρα τα αγαπημένα μας, τα περίεργά μας, deep ατμοσφαιρικά πράγματα, όπως θα ακούτε οι τακτικοί ακροατές του ETR εδώ ακριβώς. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, που έχει ακόμα λίγο καιρό μπροστά της, τρόμαξα που άκουσα τον Γρηγόρη για το τελευταίο Mixdown την επόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Τόσο νωρίς. Έχει ανάγκη από διακοπές το αγόρι. Όπως και να έχει, εμείς θα μείνουμε λίγο παραπάνω, πιστεύω. Σήμερα θυμηθείτε ότι λίγο πριν συμπληρωθεί η πρώτη ώρα έχουμε και το ένθετό μας στο Pop Culture Stories με τον Μίλτο. Εκεί λίγο πριν τις 11 παρά 5. Το Expander Room και εμένα μπορείτε να με βρείτε και στα social media, Facebook, Instagram κτλ. Εκεί ανεβάζουμε συνδέσμους από τις εκπομπές που μπορείτε να τις ακούσετε σε επανάληψη. Στο SoundCloud και στο MixCloud. Και μπορείτε βέβαια να τις κατεβάσετε και στο κινητό σας τηλέφωνο μέσα από τις αντίστοιχες εφαρμογές σε iOS και Android Podcast, που μαζί συνοδεύονται και από το tracklist. Δεν τσιγκουνευόμαστε σε αυτά, τα δίνουμε απλόχερα όλα, να ξέρετε τι ακούτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας, πέρα από τα chat των social που άνοιξαν πριν από λίγο, το email της εκπομπής είναι info@expanderroom.gr. Άλλη μια φορά, info@expanderroom.gr. Τα είπαμε όλα, ήρθε η ώρα. Πάμε να ακούσουμε μουσικές, βάλτε το volume στο maximum της συσκευής σας και καλή διασκέδαση να έχουμε. The room. The room. The room.

το track μέσα από το label της Protagonist. Μας έρχεται ο αγαπημένος μας. Ακούμε συχνά δουλειές του, Hobin Rude. Και κατευθείαν στο νόημα, το track λέγεται The Underground. Πιο underground τόσα χρόνια που είμαστε εδώ. Και ο Γρηγόρης και εγώ, αλλά και ο Χρήστος Σταυρόπουλος. Δεν πάει άλλο, κοντεύουμε να χτυπήσουμε τον πυρήνα της γης.

λίγο πριν τη συμπλήρωση της πρώτης μας ώρας εδώ στο Athens Free Radio 981. Είπαμε να βάλουμε ένα φρένο έτσι προς το τέλος, μελωδικό, ατμοσφαιρικό. Track που μας έρχεται από Wake and Bake και έχει τίτλο Emotional Buffer. Πολλές καλησπέρες στον πολύ καλό φίλο Γιάννη. Και νομίζω, Γιάννη, κάτι πρέπει να κάνουμε φέτος το καλοκαίρι. Κάτι.

πάμε για τη δεύτερη ώρα του Expand the Room, εκεί στα δικά μας τα περίεργα, το διαμάντι μας, η δεύτερη ώρα. Τα λέμε σε λίγο. This is Expand the Room with George G. Pop culture stories. Γεια σα,

8 και 1, είμαι ο Γιώργος Γεωργακόπουλος και θα είμαι κοντά σας στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής και στο live mix μέχρι και τα μεσάνυχτα, εκεί όπου θα παραδώσω σκητάλη στον Χρήστο Σταυρόπουλο και στο Insomnia.

πίτα έχει πάρει από την εταιρεία που εισάγει την ταινία ή όντως του άρεσε πάρα πολύ. Πιστεύω το δεύτερο, του άρεσε πάρα πολύ και όντως με έπεισε και εμένα για να πάω να τη δω. Έλα Μίλτο, ετοιμάσου. Πάμε παρέα. Αγαπημένος Μίλτος, πάντα μαζί μας εδώ στο Expand the Room. Χαιρόμαστε πολύ που τον έχουμε στη στήλη μας, στο Pop Culture Stories. Αλλά πάμε για τις μουσικές της δεύτερης ώρας. Ξεκινήσαμε. Κλείσαμε την πρώτη ώρα με Wake and Bake. Ξεκινάμε με Wake and Bake. Αυτό είναι το Blandit. Ένα γρήγορο νέο για απόψε το βράδυ, αν είστε στους δρόμους, γυρνάτε, μας ακούτε από το αυτοκίνητο ή το σκέφτεστε να βγείτε. Έχουμε Nova Futura με τον Γιώργο Σανιέ. Στο Dark Sun, τυπών 42 στο Περιστέρι, με είσοδο 10 ευρώ, με ποτό. Ο Γιώργος Σανιέ, παλιός γνώριμος, φίλος. Πιάνει τη σειρά των πάρτις που έκανε στο παρελθόν, τα επιτυχημένα πάρτις, και κάνει ένα reunion απόψε το βράδυ στο Dark Sun με γνώριμους ηλεκτρονικούς ήχους, κυρίως από το χώρο της trans. Nova Futura λοιπόν σήμερα το βράδυ σε ένα πάρτι που ξεκινάει περίπου σε καμιά ώρα στο Dark Sun. Συνεχίζετε τις καλησπέρες σας στα social media του Expand the Room και το email σας στο info@expandtheroom.gr.

Οι δεύτερες ώρες πάντα είναι περίεργες, πάντα είναι ατμοσφαιρικές, μυστήριες. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, να μεταφέρουμε μια ατμόσφαιρα, να το πούμε έτσι, εξωγήινη. Μουσικές από άλλο πλανήτη, έχουμε μαζευτεί στο Mothership και συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Για ακόμη 10 λεπτά, εδώ, στον αέρα του Athens Free Radio 98 και 1. Θα σας αποχαιρετήσω όμως νωρίς, για 2 ολοκλήρες ώρες, στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής και στο live mix ήμουνα εγώ, ο Γιώργος Γεωργακόπουλος. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, πλέον Ιούλιο, ακριβώς στις 10 μετά τον Γρηγόρη Στάικο. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί Χρήστος Σταυρόπουλος με Insomnia. Να έχετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο, να βγείτε να διασκεδάσετε, να ακούσετε πολλές μουσικές και να βρεθείτε με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπάνε. Από μένα τίποτε άλλο, να είστε καλά και μέχρι την επόμενη εβδομάδα, May the Force be

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: You're in the mix. In the mix.
1: You're in the mix.
0: DJ Chris Oblivion. Chris Oblivion. Come into my world.
2: The world.
3: Hi Athens, this is Ricky Smith, the Digital Blonde, all the way from England, and you're about to hear some banging tunes with DJ Chris.
4: So what have I got to say? This is John Dubro Fleming, and you're listening to DJ Chris. Perfect.
5: Hello Athens, this is Akira Chiesa from the UK, and you're listening to DJ Chris.
6: Hi, this is Laurent Airway from Belgium, and you're listening to DJ Chris.
7: Hello Athens, this is Ben Alonzi, and you're listening to DJ Chris.
8: Hey, this is Armin Van Buren, and you're listening to DJ Chris.
9: Hello, this is Brian Kearney, and you're listening to DJ Chris.
10: Hey, this is Sam Patterson, and you're listening to DJ Chris.
11: Hi, this is Claudia Kazaku, and you're listening to DJ Chris.
12: Hi, this is Sid Furu, and you're listening to DJ Chris.
13: Hello Athens, this is Fila from Ali and Fila, and you're listening to DJ Chris.
14: Hello Athens, this is Jess, and you're listening to DJ Chris.
15: Hello people of Athens, this is Marco Bailey, and tonight you're gonna listen to DJ Chris.
16: Hello Athens, this is Dave Seaman, and you're listening to DJ Chris.
17: Hello Athens, this is Sven Fade, I'm from Germany, and you are listening to DJ Chris.
18: Hello Athens, this is Kaz from Kaz and Slide, and you're listening to DJ Chris.
19: Hello Athens, this is DJ Mushik, and you're listening to DJ Chris.
20: Hello Athens, this is Andrew Nayling from Germany, and you're listening to DJ Chris.
21: Hello Athens, this is Daniel Warroy, all the way from the Netherlands. You're listening to DJ Chris, live in the mix. Enjoy the show.
22: Hello everybody, we are Astral Projection, Leo and Avi. You are listening to DJ Chris. And we love him and we love you.
0: Και αυτός ο μυστήριος DJ Chris βρίσκεται και πάλι στην παρέα σας. Φίλες και φίλοι του Athens Free Radio, καλημέρα σας, καλώς ήλθατε στο Insomnia Radio Show. Κάτι που συμβαίνει τις Παρασκευές τα μεσάνυχτα εδώ στη φιλόξενη συχνότητα των 98,1 στην Αθήνα. Καπάκι μετά το Γιώργο Γεωργακόπουλο και το απίστευτο Expand The Room που πάντα μας εκπλήσει με τις μουσικές του. Είμαι ο Χρήστος Σταυρόπουλος λοιπόν και θα είμαι παρέα σας μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα με την καλύτερη ηλεκτρονική μουσική που ηχογραφήθηκε ποτέ και έχει στόχο το dance floor. Δημάρετε τα φώτα, βάλτε ποτάκι, βάλτε αφέψιμα, ανάψτε στικάκια, κεράκια, κάντε ατμόσφαιρα και καλώς ήρθατε στη σπηλιά του Insomnia για άλλο ένα παραμύθι σήμερα. Ξεκίνημα πρώτο κομμάτι για το σημερινό Insomnia με αυτό το κορίτσι από την Ουκρανία που ήρθε και μας μάγευσε μουσικά, την Κορόλοβα, και το Another Life, την κομματάρα της. Τώρα για το παραμύθι. Ο τίτλος του σημερινού παραμυθιού έχει ως εξής: ο πολεμιστής που δεν είχε στρατό. Θα τα λέμε όμως όλη την πρώτη ώρα. Είτε είστε έξω και οδηγείτε, είτε φτιάχνετε τα νυχάκια σας, είτε είστε σε βάρδια, εργάζεστε, είτε φυλάτε κάπου, καλή ακρόαση.

Καλημέρα Έλενα, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Ιορδάνη. Έλενα, για σένα παίζει αυτό, ε. Σ' αρέσει η Κορόλοβα πολύ, το ξέρω. Καλημέρα Μάνο. Καλημέρα Τίγκρες.

λοιπόν, το παραμυθάκι μας σήμερα έχει τίτλο «Πολεμιστής που δεν είχε στρατό». Και ξέρετε, στα παλιά τα χρόνια ακούγαμε για όλους αυτούς τους γενναίους και δυνατούς πολεμιστές που ήταν ήρωες και ξεχώριζαν στις μάχες για την ανδρεία τους, τη γενναιότητά τους και ενέπνεαν ολόκληρους στρατούς. Ο σημερινός πολεμιστής μας όμως, αυτός που θα μιλήσουμε σήμερα, ζει στο σήμερα, έχοντας το δικό του ηθικό κώδικα τιμής. Ένα κώδικα τον οποίο ποτέ δεν έσπαγε για κανέναν και για τίποτα. Και δεν τον έλεγε και πουθενά. Τον τιμούσε και ας του κόστιζε. Ο πολεμιστής αυτός ποτέ δεν ήθελε να έχει στρατό πίσω του. Ούτε κάποιον να τον ακολουθεί. Αλλά είχε σαν κανόνα τις μάχες αυτές που έδινε κάθε μέρα να μην είναι οι δικές του. Όλες οι μάχες που έδινε τις έδινε με χαμόγελο και χαρά για τους άλλους. Και κάπως έτσι ξεκινά η ιστορία του πολεμιστή που δεν είχε στρατό.

μουσικά έχουμε κινηθεί πιο ανατολικά. Έχουμε πάει Τουρκία και ακούμε τον Ισμαήλ. Και το κομμάτι λέγεται Bosporus Cruise. Κρουαζιέρα στο Βόσπορο.

Ο πολεμιστής λοιπόν αυτός έδινε τις μάχες για τους άλλους. Αυτό που ήθελε είναι να βλέπει μια ηρεμία και ένα χαμόγελο στους γύρω του. Παραμέριζε πολλές φορές ακόμα και τα δικά του θέλω. Μπορεί να θυσίαζε και το σώμα του, την κούρασή του, την ξεκούρασή του. Μπορεί και να έπνιγε και τα βαθύτερα ένστικτα της ψυχής του, αρκεί να έβλεπε καλά όλους τους γύρω του. Για πολλά χρόνια το έκανε αυτό. Αισθανόταν ότι έχει αυτή την ψυχική δύναμη να το κάνει και τη σωματική. Εάν κάποιος του ζητούσε βοήθεια, δεν ήθελε παρά μόνο λίγες στιγμές να σταθεί δίπλα του και ήταν εκεί. Εάν κάποιος ήταν λυπημένος ή στενοχωρημένος, πήγαινε μπροστά του για να τον παρηγορήσει. Κάποιος που είχε πρόβλημα, προσφερόταν να το λύσει όπως μπορούσε. Και αν κάποιος βασανιζόταν, τότε στεκόταν δίπλα του, του κρατούσε το χέρι ίσα ίσα για να τον ακούσει και να τον νιώσει. Και έτσι έδινε τις μάχες

Ακούσαμε Άργη, ο Μίκη και Λελ Νάχαρ και ήταν το κομμάτι το Mantra. Έτσι λοιπόν ο πολεμιστής μας όλα αυτά τα έκανε για τους άλλους, αλλά με ένα ιδίωμα. Όλα τα έκανε με χαμόγελο, με γαλήνη στο πρόσωπο, με έναν αέρα δύναμης και σιγουριάς. Ό,τι κι αν ένιωθε αυτός για ένα λόγο και μόνο. Δεν ήθελε ποτέ να καταλάβουν οι γύρω του πόσο δύσκολες ήταν οι μάχες που έδινε για αυτούς ή πόσο του κόστιζαν. Αυτό που ήθελε είναι να έχουν ηρεμία και ησυχία μέσα τους. Το κομμάτι λέγεται Warrior, Mario Eita και Moon Phases.

τους καιρούς μας λοιπόν που οι καταστάσεις όλο ένα και δυσκολεύουν. Αυτός φρόντιζε να κάνει εύκολη και απλή τη ζωή των γύρω του, χωρίς να ζητάει ανταλλάγματα. Αλλά γιατί ήθελε να τους βλέπει ευτυχισμένους. Όμως μέσα του, και εδώ είναι το twist της ιστορίας, υπήρχε ένα θηρίο το οποίο σιγά σιγά τρεφόταν και μεγάλωνε. Ένα θηρίο μεγάλο, μαύρο σαν τεράστιο σκύλος. Σαν την κόλαση. Και όταν αυτό το θηρίο μεγάλωσε, άρχισε σιγά σιγά να τον κατατρώει από μέσα προς τα έξω.

πολεμιστής λοιπόν μπροστά στη θέα αυτού του θηρίου που μεγάλωνε μέσα του και κατάφερε να βγει σιγά σιγά προς τα έξω και να αρχίσει να του προκαλεί χτυπήματα. Οπλίστηκε και στάθηκε μπροστά του για να πολεμήσει όπως ήξερε να κάνει όλη του τη ζωή. Όμως ανακάλυψε κάτι. Από τη στιγμή που όλη του τη ζωή πολεμούσε για τους άλλους, δεν ήξερε πώς να πολεμάει για τον εαυτό του. Η μάχη δεν ήταν για κάποιον, ούτε για να τον σώσει, ούτε για να τον βοηθήσει, ούτε για να τον κάνει χαρούμενο. Κι έτσι λοιπόν το θηρίο τον βρήκε μπόσικο. Και ήταν και τόσο δυνατό που του κατάφερε τόσα χτυπήματα που ο πολεμιστής έπεσε στα γόνατα γεμάτος πληγές.

ακούσαμε τα Hull, Kazian μαζί με Γιώτο. Οι παραγωγές του Γιώτο μου αρέσουν πάρα πολύ. Και το κομμάτι λεγόταν Love Parade. Το ξέρετε από το Meet Her The Love Parade. Πάμε τώρα στον Andy Waldman και το Worlds United. Οι κόσμοι που ενώνονται. Ξέρετε, σαν μια πτήση ενός δράκου με το πολύτιμότερο πράγμα αγκαλιά που περνάει μέσα από μια πύλη σε έναν άλλο κόσμο.

λοιπόν ο πολεμιστής μας, ο πολεμιστής της ιστορίας αυτής, σαστισμένος από το μέγεθος των χτυπημάτων, αλλά και τη δικιά του αδυναμία να τα αποκρούσει. Αναγκάστηκε να υποχωρήσει για να μαζέψει τα κομμάτια του σε μια κοντινή σπηλιά. Πονεμένος, βρώμικος και λερωμένος, για πρώτη φορά αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια. Και ξεκίνησε να ζητάει βοήθεια από όλους όσους είχε πολεμήσει για αυτούς στο παρελθόν. Ζητάει από τον πρώτο, τίποτα. Ζητάει από τον δεύτερο, τίποτα. Από τον τρίτο, τον πέμπτο, τον εκατοστό, τίποτα. Κανένας δεν ανταποκρίθηκε στην κραυγή του πολεμιστή για βοήθεια. Και έτσι ανακάλυψε πως ήταν πολεμιστής χωρίς στρατό. Στρατός για εκείνον δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε και μάλλον ήταν αόρατος για όλους αυτούς που υπηρετούσε τόσα χρόνια. Από γνώση έκατσε μέσα σε αυτή τη σπηλιά, γλύφοντας τις πληγές του και σκεφτόταν τι μπορούσε να κάνει. Κατάκοπος, κουρασμένος, νισταγμένος, πονεμένος, προσπαθούσε να συμμαζευτεί για να βγει έξω να αντιμετωπίσει το θηρίο, το οποίο φοβόταν ότι μόνος του δεν θα μπορούσε, και σκεφτόταν πού θα έβρισκε την κατάλληλη βοήθεια για να αντιμετωπίσει αυτό το θηρίο.

βρισκόταν λοιπόν μέσα στη σπηλιά, κατάκοπος, κουρασμένος, πονεμένος και χτυπημένος. Γεμάτος απόγνωση, είχε αρχίσει να νευριάζει με όλους τους γύρω του, τους οποίους τόσα χρόνια βοηθούσε και πολεμούσε για αυτούς και τελικά κανένας δεν ανταποκρίθηκε στο δικό του κάλεσμα. Δεν υπήρχε ούτε ένα χάδι να τον ηρεμήσει, ούτε μια αγκαλιά για να του δώσει δύναμη, σαν αυτές που έδινε για χρόνια και έβγαλε μια τεράστια κραυγή φωνάζοντας γιατί. Τότε όμως από το βάθος της σπηλιάς ακούστηκε μια φωνή. Μια φωνή που δεν έβλεπε από που ερχόταν, αλλά ήταν δυνατή και στεντόρια και του λέει: «Γιατί παραπονιέσαι? Ξόδεψες ολόκληρη τη ζωή σου και ήρθε η ώρα να μάθεις γιατί». Ακούσαμε Double Disco και Eternus. Πάμε στον Άγκο Μαρίν και το Lumen. Μεγάλη καλημέρα στον Greg, τον αδερφό Greg Στάικο και τη Σόφη.

Ξέρεις τι έκανες τόσα χρόνια όμως. Τους έμαθες και τους εκπαίδευσες. Όλους τους γύρω σου, φίλους, οικογένεια, γνωστούς. Όλους. Να σε βλέπουνε σαν μια πηγή προσφοράς. Να σε βλέπουνε σαν έναν άτρωτο που δεν έχει ανάγκες. Στην ουσία σε βλέπουνε αθάνατο. Γιατί έτσι τους έδειχνες εσύ. Δεν φταίνε αυτοί. Εσύ φταίς για τον τρόπο που σε εκπαίδευσες.

ξέρεις τι είσαι. Είσαι ο ανιδιοτελής μάρτυρας. Αυτός είσαι. Έκρυβες πάντα τις πληγές σου πίσω από το χαμόγελο και την κατανόηση. Έσβηνες την πείνα σου με τα ψίχουλα αγάπης που σου έδειχναν. Και έλεγες και ευχαριστώ για να μην είναι στενοχωρημένη. Το έκανες όμως τόσο καιρό που γύρω σου δεν ήξεραν καν τι περνάς.

Τόσα χρόνια, αγαπητέ μου πολεμιστή, ήσουν το λιμάνι όλων. Και ήσουν το λιμάνι που ξέχασαν ότι είσαι άνθρωπος. Και εσύ, παρόλο τον εγωισμό τους και παρόλο που σε ξέχασαν, δεν στεκόσουν απλά δίπλα τους, αλλά τους κουβαλούσες και στην πλάτη σου. Και τώρα που εσύ αιμορραγείς στο πεδίο της μάχης, ανακαλύπτεις πως αυτός ο στρατός ποτέ δεν υπήρξε. Δεν είναι εκεί. Αλλά και πάλι μη τους κατηγορείς.

τους κατηγορείς και μην τους κατηγορήσεις ποτέ. Τον εαυτό σου θα κατηγορήσεις. Δεν ξέρουν πως να σε κουβαλήσουν τώρα, γιατί ποτέ δεν τους το δίδαξες. Το μοναδικό πράγμα το οποίο τους δίδασκες τόσο καιρό είναι πως είναι εντάξει να σε αγνοούν και εσύ θα είσαι πάλι εκεί.

αυτά έλεγε η φωνή στον πολεμιστή. Και αυτός δάκρυζε. Δεν πονούσε πλέον από τις πληγές από το τέρας. Πονούσε από την αλήθεια που άκουγε.

Ακούσαμε κατά σειρά Township Rebellion και Casablanca και το It's Chemical. Και τώρα ακούμε τους Air Sand, Piranica and Blue και το κομμάτι λέγεται Teach Me. Έτσι λοιπόν, αυτή η φωνή συνέχισε να λέει στον πολεμιστή. Σε πονάει η αλήθεια, έτσι. Σε πονάει σαν τις πληγές που σιγά σιγά αφήνουν το αίμα σου να τρέχει. Έτσι είναι όμως. Teach me how to duck. Teach me how to duck. Teach me how to duck.

περνάει περισσότερο από κάθε πληγή. Και είσαι μόνος σου γιατί αυτό είναι το πεπρωμένο σου. Είσαι μόνος σου γιατί έτσι δίδαξες τον κόσμο εσύ. Εσύ έχεις την ευθύνη. Μην ψάχνεις λοιπόν τον νοσοκόμο στο πεδίο της μάχης να σε γιατρέψει. Σήκω, βρες τη δύναμη, βρες την ελπίδα και πήγαινε πολέμιζε το θηρίο, είτε μέχρι τη λύτρωση, είτε μέχρι το θάνατο.

Έτσι λοιπόν, ο πολεμιστής σηκώθηκε, ανασκουμπόθηκε, τύλιξε με πρόχειρα υφάσματα τις πληγές του, γυάλισε το μάτι του, καθάρισε το πρόσωπό του, έσφιξε τις γροθιές του και κίνησε για την έξοδο της σπηλιάς. Και βγήκε έξω να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο θηρίο που τον έτρωγε από μέσα σιγά σιγά. Βγαίνοντας έξω, βλέπει στην απέναντι μεριά το θηρίο. Και άρχισε να τρέχει κατά πάνω του. Με θάρρος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Και παρατήρησε ένα φοβερό πράγμα, μοναδικό. Όσο πλησίαζε το θηρίο μίκραινε. Όσο το κοίταζε κατάματα, αυτό συρρυκνωνόταν. Και όταν έφτασε μπροστά του, το θηρίο είχε γίνει μυρμήγκι.

όταν έψαξε μέσα του και βρήκε τη δύναμη να κοιτάξει κατάματα το θηρίο, τότε αυτό έγινε νάνος και ο πολεμιστής μας νίκησε. Και κάπου εδώ φτάνει το τέλος και αυτού του παραμυθιού. Ελπίζω κάτι να σας έμεινε και κάτι να πάρετε μαζί σας και από τη σημερινή αφήγηση.

Και επειδή υπάρχουν απορίες για το ποια ήταν αυτή η φωνή που άκουγε μέσα στη σπηλιά, εκεί που ψυχοραγούσε, φυσικά ήταν η δικιά του φωνή, η φωνή της συνείδησής του, πάνω στη φώτισή του. Βρήκε την αλήθεια, τη δικιά του, την πραγματική αλήθεια. Και να θυμόσαστε όλοι, παιδιά, ο μοναδικός άνθρωπος στον οποίο δεν μπορείτε να πείτε ψέματα είναι ο εαυτός σας. Αυτός ξέρει πάντα. Και αν λέτε ψέματα μία ζωή, κάποια στιγμή θα σας πετάξει την αλήθεια κατά μούτρα.

Child of the Times. Όλη αυτή την πρώτη ώρα ακούγαμε μουσικές από το παρόν και το μέλλον. Τώρα σιγά σιγά θα πάμε στο παρελθόν, την ιστορία της τρανς. Να ακούσουμε και λίγο pure trans και κομματάκια τα οποία τα παίζαμε πριν 30 χρόνια, πριν 20, πριν 10, αλλά ακόμα και τώρα.

Number one station in Athens. Free FM. Επιστροφή εδώ στο Insomnia, είμαι ο Χρήστος Σταυρόπουλος και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, πάντα με τον Athens Free Radio στην παρέα σας. Θα είμαστε μαζί να περάσουμε τη νύχτα μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου με λίγα ακόμα κομμάτια τα οποία προέρχονται από το παρελθόν μεν, αλλά είναι αγαπημένα από το χώρο της τρανς, της ατμοσφαιρικής τρανς και της pure trans. Θα βρείτε πολλές αναμνήσεις από εδώ και πέρα όσοι ήσασταν πιο ravers ίδιος δεκαετία του 90, τέλη 90, αρχές 2000. Ξεκίνημα με KC, Millennium Strings. You will see.

Έχοντας κάνει βουτιά στην νοσταλγία λοιπόν, πάμε και σε Brainchild, Symmetry C. Θα πηγαίνουμε μπρος πίσω τα χρόνια και τις δεκαετίες.

Ακούσαμε Άιλα και Λίμπε, αγάπη δηλαδή, και πάμε τώρα προς Ιταλία μεριά, CM Dream Universe, για να μείνουμε στο χώρο της Pure Trance. Και έτσι θα πάμε μέχρι και τις 2 σίγουρα. Άντε να σας βάλω και κανένα αμφέταμιν και κανένα Octopus. Α, να τι έχω μαζί μου. Α, να, θα τα βάλω.

πάλι καλημέρα και συγχαράδη Κυριακίδου. Μια από τις πιο ωραίες φωνές του ελληνικού ραδιοφώνου, την οποία θα θέλαμε να ακούσουμε ξανά στον αέρα. Ακούτε εδώ η διεύθυνση. Για ψαχτείτε.

Αυτό που έπαιξε ήταν Drugs Limited 3 και το Amphetamine, παλιό καλό Πριόνι που λένε. Και τώρα ακούμε Art of Trance και το Octopus στην εκτέλεση του Man With No Name ή αλλιώς Martin Freeland. Και βρισκόμαστε 13 λεπτάκια ακριβώς πριν από το τέλος και του σημερινού Insomnia.

Κοάλα και Αυστραλία, 5 λεπτάκια πριν από τις 2. Και φυσικά για το τέλος θα ακούσουμε και ο λίγον Yves de Reuter με Infinity. Για τις 2 ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο, στο μίξ και στην επιλογή της μουσικής και στα παραμύθια, ήταν ο Χρήστος Σταυρόπουλος παρουσιάζοντας τον Insomnia Radio Show. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε και θέλετε να τα ακούσετε ξανά, δεν έχετε παρά να περιμένετε 6 ημέρες και 22 ώρες ακριβώς και θα βρίσκομαι πάλι εδώ, στο ίδιο μικρόφωνο, πίσω από τα ίδια μηχανήματα για όλο το ακροατήριο. Ευχαριστώ τις φίλες και τους φίλους για την ακρόαση. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Sign off. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια μας.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.